0: εξειδικευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσει, κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύει και να συμβιώνει με την άγρια ζωή τη Ελλάδα που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ούτε κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: 93,6 και 107.
1: On the radio he is introduced like this.
0: Η μουσική που ακούει ο κόσμος. Ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο Αχμάτ Τζαμάλ. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 1η-2 μάλλον Ιουλίου 1930. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2023. Ένας από τους πιο επιδραστικούς και κορυφαίους, βέβαια, Αμερικανούς πιανίστες, συνθέτες και διευθυντές ορχήστρας. Στην ιστορία της jazz μουσικής, μια καριέρα πάνω από 7 δεκαετίες επαναπροσδιορίσε στην ουσία την ιστορία της jazz μουσικής. Μάλιστα συχνά είχε αναφερθεί σε αυτόν ο Miles Davis και πόσο τον είχε επηρεάσει και στο δικό του έργο. Καλημέρα, είναι 6, πήγαν από 5 αλλά είναι 6 λεπτά μετά τις 6, είναι 5, είναι 2 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Ιλιάνα Μαστάθη. Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας.

Πάμε να δούμε λίγο και το δελτίο καιρού για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται λέει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα ξεκινήσουν το μεσημέρι στα επιρωτικά, τοπικές βροχές και στα ορεινά της Στερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 36, Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς, Πελοπόννησος μέχρι 36 βαθμούς, Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη και εκεί θα έχουμε βροχές, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα λέει θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 34 βαθμούς. Βροχές στην Αττική δεν έχουμε, ο καιρός λέει θα είναι έθριος, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει στους 35-36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς. Στα υπόλοιπα, στην ταυτότητα της ημέρας, σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα UFO, Παγκόσμια ημέρα για τα αγνώστη πτάμενα αντικείμενα, συγκεντρώνονται λέει σε πολλές χώρες του κόσμου οι λάτρεις των ατία και στρέφουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό για την ανίχνευση αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Λέγαμε τις προάλλες ότι ήταν, πότε ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα, μία ημέρα που ήταν Take Your Dog to Work Day. Τα κουσμαρία, ήταν η μέρα στην προηγούμενη εβδομάδα, μια μέρα που έχει καθιερηθεί, δεν ξέρω, στην Αμερική, που μπορούσες να πάρεις το σκυλί σου στη δουλειά. Νομίζω ότι αυτή την εποχή εμείς εδώ στην Ελλάδα περνάμε την εποχή Take Your Children to Work. Είναι η εποχή που έχουν τελειώσει τα σχολεία, δεν έχουν φύγει ακόμα τα παιδιά για διακοπές, οι γονείς, και πολλοί γονείς κάποιες μέρες παίρνουν τα παιδιά τους μαζί στη δουλειά και νομίζω ότι δεν ξέρω αν γίνεται αυτό σε άλλες χώρες, αλλά εδώ στην Ελλάδα που το έχω δει σε διάφορες εταιρείες που έχω εργαστεί να έρχονται κάποιες μέρες τα παιδιά στη δουλειά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό και ωραίο. Στα υπόλοιπα, στο ημερολόγιο της ημέρας, 1966 σαν σήμερα, Φρανκ Σινάτρα ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική με το Strangers in the Night.

Πριν δεν ξέρω αν βέβαια γίνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά εδώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι συνηθίζουμε να παίρνουμε κάποιες φορές τα παιδιά μας στη δουλειά. Διαβάζω μια περίεργη συνήθεια που υπάρχει στη Σουηδία, λέγεται η κραυγή του Φλόγστα, Φλόγστα Scream. Είναι, λέει, μια φοιτητική συνήθεια στη συνοικία Φλόγστα στην Ουψάλα της Σουηδίας. Κάθε βράδυ, ακριβώς στις 10 το βράδυ, εκατοντάδες φοιτητές βγαίνουν στα παράθυρα και ουρλιάζουν συλλογικά όλοι μαζί για λίγα λεπτά, και ο σκοπός αυτός είναι, για να ουρλιάξουν δηλαδή, αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε βράδυ στις 10, είναι η εκτόνωση από το άγχος των εξετάσεων. Βγαίνουν όλοι μαζί στα μπαλκόνια και αρχίζουν και ουρλιάζουν 10 ώρα το βράδυ. Αυτή η Σουηδία έχει διάφορα περίεργα, έτσι, περίεργα πράγματα, περίεργες συνήθειες. Διάβασα τις προάλλες ότι ένα έθιμο, θέλει μια παράδοση που έχουν στη Σουηδία, είναι όταν φτάνουν μια κάποια ηλικία, όχι πολύ μεγάλη, ξέρω εγώ, εκεί κοντά στα 60 τους χρόνια, αρχίζουν το decluttering στα σπίτια τους, δηλαδή αρχίζουν και πετάνε πράγματα που έχουν μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια στο σπίτι τους και πετάνε ό,τι δεν τους είναι πλέον χρήσιμο. Γιατί ο λόγος αυτό, το κάνουν όλοι αυτό, είναι δηλαδή μια παράδοση, είναι για να μην αφήσουν στις επόμενες γενιές ένα σπίτι γεμάτο έτσι άχρηστα αντικείμενα που δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν. Οπότε αρχίζουν και τα πετάνε όλα μαζί, και αυτό το είχα βρει εξαιρετικά ενδιαφέρον. 22 λεπτά μετά τις 6, πάτε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Είναι πολύτιμα έτσι τόσο νωρίς το πρωί.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο με αφορμή από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1975, David Bowie λαμβάνει το τέταρτο χρυσό άλμπουμ του για το Young Americans. 35 λεπτά μετά τις 6, ας βουτήξουμε σε αυτό το ημερολόγιο της ημέρας. Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα. Φαντάζομαι θα ακούσετε περισσότερα και από τον Προκόπη Δούκα. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, που μετέπειτα έγινε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι αυτό το νεοκλασικό στην οδό Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα το 1897 ο Ιταλός επιστήμονας Γουλιέλμος Μαρκόνι λαμβάνει στο Λονδίνο δίπλωμα έβρεση τεχνίας για το ραδιό. 1900 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση με αερόστατο. 1916 αρχίζει το πρώτο Κόπα Αμέρικα και το 1932 η χώρα μας υιοθετεί την θερινή ώρα. Επίσης, σαν σήμερα το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Μάριο Πούζο, αυτός ο συγκεκριμένος Ιταλοαμερικανός συγγραφέας, σεναριογράφος, παγκοσμίως γνωστός βέβαια. Ξεκίνησε από το 1969 η φήμη του με την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος «Ο Νονός». Υπάρχει και μια ιστορία που την βρίσκω πάρα πολύ αστεία, οπότε διαβάζω για τον Μάριο Πούζο, τη θυμάμαι. Είχε συνεργαστεί με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα για το σενάριο του Νονού και του είχε αναδεθεί να γράψει το σενάριο. Αυτός δεν είχε ξαναγράψει ποτέ στη ζωή του σενάριο, έκανε ό,τι μπορούσε. Μετά λοιπόν που βραβεύτηκε και γνώρισε επιτυχία ο Νονός, αποφάσισε ο Μάριο Πούζο ότι επιτέλους πρέπει να μάθει επίσημα να γράφει τα σενάρια. Αγόρασε ένα εκπαιδευτικό βιβλίο πώς να γράφεις σενάρια. Όταν άνοιξε λοιπόν το εγχειρίδιο και έφτασε στο πρώτο κεφάλαιο, η βασική συμβουλή που του έδινε ο συγγραφέας ήταν πολύ απλή: αν θέλετε να μάθετε πώς να γράφετε ένα καλό σενάριο, μελετήστε την ταινία «Ο Νονός». Το βρήκα πάρα πολύ έτσι ηρωνικό αν θέλετε, αλλά και αστείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε να γράφει σενάρια, κάπως έγραψε τον Νονό και όταν αποφάσισε να μάθει του είπανε: κοίτα τον Νονό και θα καταλάβεις πώς γράφονται τα σενάρια. Αυτή είναι η Καλέξικο, «Under the Wheels».

από τα πράγματα που λατρεύουμε το καλοκαίρι και κάνει και ξεχωριστή τη χώρα μας είναι η θερινή κινηματογράφη. Διαβάζω στο Αθηνόραμα ένα άρθρο που θα βρείτε, λέει, δωρεάν θερινό σινεμά στην Αθήνα. Και όχι μόνο δωρεάν, υπάρχουν και κάποιοι χώροι που εκτός από αυτούς που έχουν ελεύθερη είσοδο, που έχουν και ένα μικρό αντίτιμο και είναι έτσι περίεργες, ωραίες τοποθεσίες. Διαβάζω λοιπόν ότι έχουμε το Park Your Cinema στο Σταύρος Νιάρχος, που κατά βάση εκεί οι προβολές πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου. Έχουμε στο Πάρκο Ελευθερίας, που και εκεί προβάλλονται γίνονται διάφορες κινηματογραφικές βραδιές από το Δήμο Αθηναίων. Έχουμε φυσικά το Athens Open Air Film Festival, που πάντα σας ενημερώνουμε για τις επόμενες προβολές. Επίσης διαβάζω ότι στα μουσεία ανθίζει και το σινεμά. Προβολές έχουν και το Μουσείο Μπενάκη και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπως και διάφοροι δήμοι της Αντικής και τα πολιτιστικά Ινστιτούτα και Πρεσβείες. Και μάλιστα υπάρχει στο Αθηνόραμα μια ειδική κατηγορία που λέγεται Ειδικές Προβολές της Εβδομάδος, και μπορείτε να μπείτε να βρείτε ποιες προβολές γίνονται αυτή την εβδομάδα. Διαβάζω, ας πούμε, ότι έχουμε προβολές ταινιών μικρού μήκους στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη σήμερα στις 9, How to Shoot a Ghost, και θα προηγηθεί και συζήτηση με τον Τσάρλι Κάφμαν και την σεναριογράφο. Έχουμε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σήμερα επίσης στις 9 η προβολή της ταινίας Έξαψη. Και γενικά μπορείτε να μπείτε να δείτε στο Αθηνόραμα διάφορες προβολές ιδιαίτερες που γίνονται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Συνεχίζεται βέβαια και το 16ο Athens Open Air Film Festival. Η επόμενη προβολή είναι τη Δευτέρα 6 του μηνός, 9:30, στο ΛΑΙΣ, στο κινηματογράφο, στην Ενιοθήκη της Ελλάδος, με την ταινία «Η άπιστη γυναίκα». Μπορείτε και εκεί να μπείτε να δείτε. Έχουμε και καινούριες ταινίες στους κινηματογράφους. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί προς το παρόν θα ακούσουμε το Rod Stewart. Τον θυμηθήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας, όχι το ξεχνάμε και ποτέ. Σαν σήμερα 1983, στο νούμερο 1 της Αγγλίας.

Τα καλά νέα μας έρχονται από τη Ford. Την εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα αναγκάστηκε, λέει, να επαναπροσλάβει 350 πολύ έμπειρους μηχανικούς. Γιατί είχε αφήσει τα πάντα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν της βγήκε. Διαπίστωσε, λέει, ότι υπερβολική εξάρτηση από τεχνητή νοημοσύνη για ελέγχους, σχεδιάσεις και τα λοιπά, ποιότητα δεν έδινε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είχε απολύσει πάρα πολλούς, βέβαια, έτσι. Και μάλιστα σε μια εποχή που δίνουμε όνομα σε ό,τι γίνεται γύρω μας, βάζουμε και μια ταμπέλα. Αυτοί οι έμπειροι μηχανικοί ονομάστηκαν Grey Birds. Birds, μάλλον στο ποσοστά, έτσι, με την προφορά. Δηλαδή, επειδή έχουν λευκά μουσια, τους ονομάσαν ότι ξαναγύρισαν οι μεγάλοι σε ηλικία, αλλά οι έμπειροι όμως, έτσι. Η εταιρεία έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για συστήματα AI, κάμερες και τα λοιπά, αλλά αυτά τα συστήματα δυσκολευόντουσαν να γνωρίσουν σύνθετα ή ασυνήθιστα, αν θέλετε, έτσι, περίεργα πράγματα που συνέβαιναν κατά την παραγωγή, και μόνο η εμπειρική γνώση αυτών των βετεράνων μηχανικών μπορούσε να τα λύσει. Και αυτό σημαίνει ότι, όπως καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ανθρώπων και AI και τεχνητής νοημοσύνης, διότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να τα κάνει όλα, και προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και είμαι φαν της τεχνητής νοημοσύνης, γενικά της τεχνολογίας, αλλά κάπου υπάρχει και ένα όριο, νομίζω. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις την αξία της εμπειρίας των ανθρώπων, του ανθρώπινου νου, αν θέλετε.

0: 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester. I'm in The Godfather.
3: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτός είναι ο Quantic, αλλιώς ο κύριος Will Holland. Έχει έρθει και πολλές φορές στη χώρα μας και για DJ set, για συναυλίες. Atlantic Oscillations, το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είναι 4 λεπτά μετά τις επίσης του ΟΠΚΕΠΕ. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά στη Φιώτιδα, τρεις συλλήψεις. 45 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πλέον βορειοδυτικοί ως εξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στη νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παύλος. Δεν άλλαξε και τόσο η άποψη της κοινωνίας για τη 17 Νοέμβρη, ούτε και τώρα έχει αλλάξει. Είμαστε η μόνη χώρα από αυτές που βίωσαν την τρομοκρατία, που ποτέ δεν έγινε μια μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Βάζω εδώ μια άνω τελεία. Θυμάμαι, παιδιά, στην Αγγλία που βίωσε τρομοκρατία, ή στην Ισπανία, όπου διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις κατά του κύκλου αίματος, όπου συμμετείχαν όλα τα κόμματα, χωρίς σημαίες, χωρίς συνθήματα, χωρίς, σιωπηρές ως επιτοπλίστων συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, όπου ήταν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους.
1: Αυτό το πράγμα,
0: εδώ δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το πράγμα εδώ δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Και θα ήταν μια κίνηση. Θα ήταν ίσως μια κίνηση. Συνεχίζω το μήνυμα του κυρίου Παύλου. Είμαστε η χώρα που μονίμως στοχοποιούνται πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι δημοσιολογούντες και δίνονται, τους δίνουν δηλαδή, στο τρομοκρατικό παρακράτος. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που στοχοποιούνται από κυβέρνηση δημοσίως δημοσιογράφοι, για να θυμηθούμε βίντεο γκολ στο Σύνταγμα σε εκδήλωση κόμματος που κυβερνούσε. Που είχε επικηρυγμένους δημοσιογράφους. Το είδαμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε μια χώρα με νεωτερικούς θεσμούς και προνεωτερική κοινωνία. Θλίψη και απογοήτευση. Σας καταλαβαίνουμε, κύριε Παύλο, ειλικρινά. Η Βασιλική μας λέει: είμαι συγκλονισμένη. Είναι από τα νέα που με στεναχώρησαν πάρα πολύ, νομίζω, γιατί όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση της. Αυτή είναι η ουσία της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία, ο ορισμός της, είναι να φοβόμαστε όλοι. Όχι μόνο κάποιοι ή εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών επί της ουσίας. Όχι οι υπεύθυνοι, αλλά όλοι. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη. Μας στέλνει μια φωτογραφία να χαλαρώσω λίγο τα μάτια μας με μια αμμώδη παραλία από εκεί που βρίσκεται, που δεν ξέρω που βρίσκεται, κυρία Πέπη, αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τη Λία Χριστάρα.
0: Τέτοια ώρα χθες το πρωί μας έλεγε ότι υπάρχουν δύο εμπριστικές επιθέσεις. Υπήρχαν τότε οι πρώτες πληροφορίες ότι μπορεί στόχοι να ήταν πολιτικά πρόσωπα. Λίγο αργότερα το ρεπορτάζ επιβεβαιωνόταν. Η Λία Χριστάρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δυστυχώς, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Λέγαμε ότι ήταν πολιτικοί οι στόχοι. Και δυστυχώς λίγες ώρες μετά δεν ήταν απλά στόχοι, αλλά ήταν και η απώλεια μιας ζωής που μας έχει συγκλονίσει όλους πραγματικά. Με μια γυναίκα 72 ετών κατέληξε μετά από πολύ σοβαρά εγκάβματα τα οποία υπέστη. Η μητέρα λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα μετά από 13 ώρες έχασε την ζωή της, υπέκυψε. Τα εγκάβματα που είχε τα εξωτερικά ήταν σχεδόν όλο στο σώμα. Το θέμα όμως είναι ότι είχε πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία προκλήθηκε από τα εγκάβματα που είχε εσωτερικά, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει τόσο θερμικό φορτίο και έκρηξη, εισπνέεις και πάρα πολύ καπνό, με αποτέλεσμα πραγματικά να καείς επί της ουσίας και εσωτερικά.
0: Κάναν
2: τα δύνατα δυνατά οι γιατροί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Μεγάλη απώλεια φυσικά για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Υπάρχει ένα γενικό μπούλιασμα, να σας πω, στην πόλη σήμερα. Μετά από όλο αυτό που συνέβη εχθές, με αυτό το μπαράζ επιθέσεων, των εμπριστικών επιθέσεων, δολοφονικών πια επιθέσεων, θα μπορούσαν να είχαμε και άλλου θύματα. Αλλά στην πολυκατοικία πραγματικά που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, άμα δει κανείς από κοντά την εικόνα, είναι σαν να έχει σπάει σε ένα πολεμικό σκηνικό. Εκτός ότι έχουν καταστραφεί τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, έχουν μαυρίσει τα πάντα, έχουν λιώσει τα ρολόγια, οι πλόγες φτάσανε μέχρι και τον δεύτερο όροφο. Δηλαδή η έκρηξη πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατή. Γι' αυτό και πολλές μαρτυρίες που ακούσαμε χθες ήταν ότι νομίζαμε ότι θα καούμε όλοι, νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε. Μία κόλαση. Να σας πω ότι γενικά, βλέποντας λίγο τα δρομολόγια χθες, το πώς κινήθηκαν αυτοί οι δολοφόνοι, κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, σίγουρα με μηχανή. Το σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, τσακούμε.
2: Με το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, κάποιος με ένα όχημα, ειδικά με μηχανή, το κάνει πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά εκείνη την ώρα. Μέσα σε ούτε 5 λεπτά μπορείς να φτάσεις. Από τον κύριο Αναστασιάδη μέχρι την κυρία Νέστορα είναι περίπου κανένα δεκάλεπτο, αλλά και πάλι ξημερώματα καταλαβαίνετε ότι κάποιος μπορεί να κινηθεί, ειδικά με μηχανή, πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως είχαν και μια υποστηρικτική ομάδα.
0: Αυτό ήταν που ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως υπήρχε, δηλαδή ήταν αυτά τα 2-3 άτομα ή ήταν και υπήρχε και άλλοι ενδεχομένως, δεν ξέρω πού οδηγούν οι έρευνες μέχρι στιγμής.
2: Ίσως είχαν και υποστηρικτική ομάδα, γιατί μέσα σε 17 λεπτά μετά να σταματάς, να κατεβαίνεις, να αφήνεις, να ανεβαίνεις και να φεύγεις να πας στον επόμενο στόχο, με να πυροδοτήσεις και όλα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να ήταν μόνο αυτό. Ίσως δύο άτομα που τραπάνω σε μηχανή, ένα άτομο που τραπάνω σε μηχανή. Αυτά θα τα δείξουν οι κάμερες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Επειδή χθες βγάλαμε τον κύριο Στασιάδη στον σύνδεση για το Erot News, οι πολυκατοικίες όλες έχουν κάμερες εδώ. Δεν είναι αδύνατο να μην έπιασαν.
1: Και έχει και στους δρόμους βέβαια, έτσι, και σε καταστήματα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Φανταζόμαστε ότι ήδη οι άνθρωποι μελετούν, έχουν μελετήσει το υλικό, συλλέγουν και άλλο υλικό οι αρχές για να μπορέσουν να καταλήξουν. Για να καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Να θυμίσουμε εδώ.
0: Έχει αναλάβει να πούμε αυτό ειδησιογραφικά. Έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική.
2: Νομίζω ότι αυτό ήταν.
0: Αυτονόητο ήταν.
2: Αυτονόητο. Έχουν συλλεχθεί και στοιχεία από τις επιθέσεις, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ελπίζουμε να βρεθεί κάτι, ένα αποτύπωμα, κάτι το οποίο να οδηγήσει κάπου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, επειδή στρέφονται οι έρευνες προς τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ίσως αρχίζουν και ψάχνουν και παλιότερες υποθέσεις, ανάλογες επιθέσεις, με ίδιο τέλος πάντων τρόπο δράσης. Δεν είναι η πρώτη δυστυχώς που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν περιμέναμε χθες κάποια ανάληψη ευθύνης, δεν ξέρω σίγουρα, δεν είμαι σίγουρη ότι σήμερα υπάρχει αυτή η ανάληψη ευθύνης μετά την κατάληξη.
0: Μετά την κατάληξη που είχε το.
2: Ναι.
1: Να θυμίσουμε, Ηλία, ότι η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται ακόμα στο Ιπποκράτειο, όπως και ο πατέρας της. Και άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι είχαν αναπνευστικά, αν δεν κάνω λάθος, προβλήματα.
2: Μόνο περισσότερο, ναι. Ίσως πάρουν σήμερα εξιτήριο, γιατί είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αλλά τώρα, κοιτάξτε, μετά από κάτι τέτοιο, δεν συζητάω τώρα για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, δηλαδή οι άνθρωποι έχασαν το στήριγμά τους, για τους άλλους ανθρώπους και τους ανθρώπους που μένουν στην πολυκατοικία. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο εύκολο είναι μετά να συνεχίσεις να μένεις έχοντας στο μυαλό σου αυτό που συνέβη. Εκεί πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πραγματικά. Και όποιος λέει ότι θα το έκανε καλύτερα ή εγώ θα είχα καλύτερη αντίδραση. Κανένας δεν ξέρει, κανένας. Πώς θα αντιδράσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμα και για χτες, παιδιά, για τη Λυτή, που το παιδί και ο παπάς κάηκαν εκεί, άκουσα και εκεί. Εγώ θα το έκανα έτσι. Όχι, γιατί δεν έκανα αυτό. Κανένας δεν ξέρει, κανένας.
0: Ναι. Είναι το γνωστό του καναπέ. Στον καναπέ μπορείς να λες διαφορά και να βγάζεις, να έχεις και γνώμη και άποψη και θέση και τα πάντα όλα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή είναι αυτό όπως ακριβώς το περιγράφεις. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς θα αντιδράσει. Δηλαδή, ούτε πρόβες να έχει κάνει, ούτε δοκιμές να έχει κάνει, ούτε ασκήσεις ετοιμότητας να έχει κάνει. Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει εκείνη τη στιγμή.
2: Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί πώς μιλάμε και πώς μιλάμε. Γιατί ακούνε οι οικογένειες, γιατί μπορεί να τύχει και σε εμάς τύπα ξύλο και να κάνουμε πολύ χειρότερα πράγματα. Πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μέσα σε όλα, μέσα σε όλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν χθες για την δολοφονία αυτής της γυναίκας, στέκομαι και στη δήλωση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, γιατί είναι ο άρχοντας της πόλης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος είπε ότι οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας, για τα πολιτικά τους πιστεύω, είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσική και ηθική αυτούργοι, και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες χωρίς αστερίσκους στην Αφροδίτη και στον πατέρα της, ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Να κρατήσουμε αυτό το χωρίς αστερίσκους. Να κρατήσουμε, γιατί ήδη οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτό το μεγάλο καφενείο των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Γι' αυτό ας κρατήσουμε του Δημάρχου της πόλης χωρίς αστερίσκους, του κυρίου Αγγελούδη. Λοιπόν, άλλα θέματα. Ακούγασατε και στο δελτίο ειδήσεων πιθανότατα ότι υπάρχει μια συνολικότερη εκτόνωση, έτσι δείχνει να υπάρχει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ναι. Και έχουμε ανοιχτές γραμμές και τα συζητάμε και έχουμε και ομάδες επικοινωνίας και ομάδες επαφής πλέον και τελειώνουμε κοντολογής. Υπάρχει και εδώ ένα θέμα το οποίο ακούει στο όνομα Λίβανος, το οποίο το Ιράν εξακολουθεί και λέει ότι οτιδήποτε στο Λίβανο έχει άμεση ανταπόκριση και επίπτωση στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το λέω αυτό για να μην θεωρήσουμε ότι όλα έχουν λήξει. Δεν έχουν λήξει. Μακάρι να είχαν λήξει όλα και μακάρι και ο Λίβανος να ξαναέβρισκε την ομαλότητα που του πρέπει, όπως και κάθε χώρας. Μία τέτοια ομαλότητα θα αναζητούσε πάρα πολύ μετά από 4,5 χρόνια πολέμου και η Ουκρανία, η οποία Ουκρανία δέχτηκε το βράδυ μία νέα επίθεση πυραυλική. Ήδη από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, είχε κάνει μία έκκληση ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας προς τους κατοίκους της χώρας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακούτε τις οδηγίες των αρχών και προστατευτείτε εσείς και οι οικογένειές σας και τα μέλη των οικογενειών σας, γιατί αναμένεται σφοδρή επίθεση. Αυτό και έγινε λίγες ώρες αργότερα. Πώς το ήξερε? Το ήξερε γιατί ήδη υπήρχαν μηνύματα ότι έχουν απογειωθεί βαριά βομβαρδιστικά της Ρωσίας για να ρίξουν πυράβλους εναντίον πόλεων και κυρίως εναντίον του Κιέβου. Όχι στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όχι δηληστηρίων πετρελαίου που ξέρω εγώ ότι εφοδιάζουν και οικονομικά τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά εναντίον πολυκατοικιών, εναντίον ανθρώπων που κοιμούνταν, εναντίον ανθρώπων που έκαναν τις δουλειές που ήθελαν να κάνουν στα σπίτια τους.
1: Έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να έχουν στόχους στρατιωτικούς. Δηλαδή,
0: εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Συνήθως οι στόχοι που χτυπάνε είναι, πώς το λένε, είναι μέσα σε αστικούς ιστούς, σε αμάχους.
0: Μέχρι τώρα έχουμε, ο απολογισμός μέχρι τώρα είναι 8 νεκροί στο Κίεβο από πυραυλικά χτυπήματα και από χτυπήματα drones, ρωσικών drones εναντίον της Ουκρανίας. Φοβούμαστε, επειδή χτυπήθηκαν και πολυκατοικίες και ακόμα οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί και να μεγαλώσει. Αυτό σε μια περίοδο που όλοι έχουν αρχίσει να πιέζουν λίγο περισσότερο τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με τον ίδιο να ανθίσταται σε οποιαδήποτε πρόταση για κατάπαυση του πυρός, έστω και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά για να ξέρετε και τι άλλο γίνεται στα πολεμικά μέτωπα του κόσμου, είτε στον Περσικό κόλπο, είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας, που επί 4,5 χρόνια συνεχίζει το πόλεμο.
1: Πίσω στα δικά μας, έχει τις προηγούμενες, χτες και προχτές ήταν η δημοσκόπηση, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν
0: κύμα.
1: Σταματήσουν για το καλοκαίρι. Να. Να δημοσιοποιούνται τουλάχιστον, να γίνονται δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν. Λοιπόν, και είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Εγώ στέκομαι στην ανάλυση που έγινε για τη δυνητική ψήφο στο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δηλαδή, του δίνει 2,9%, δηλαδή στο όριο για να μπει στη Βουλή. Αρκετά πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά, λέει ένα ποσοστό 12,4%. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κάνει ζημιά. Δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη σημερινή δεξαμενή της πρόθεσης ψήφου, έτσι. Παίρνει το μικρότερο ποσοστό. Έχει πολύ υψηλά ποσοστά, αρκετά πιθανής ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας, της κυρίας Καριστιανού δηλαδή, 18,2%, της Ελληνικής Λύσης, του κυρίου Βελόπουλου, 19,4% και του ΠΑΣΟΚ, 12,8%.
0: Ναι, πάντως επιβεβαιώνεται κάτι που είχαμε πει ως εκτίμηση από αυτή την εκπομπή. Ότι εγώ δεν θεωρώ ότι θα κόψει, αλλά όχι πολύ, εν πάση περιπτώσει, από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πλέον απευθύνεται σε άλλο κοινό, το οποίο κοινό ούτως ή άλλως, για διάφορους λόγους, γνωστή, αλλά μην καθόμαστε και το συζητάμε τώρα πρωί-πρωί, 7:23 ας πούμε, ήδη είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και στις περασμένες εκλογές. Είχαν ψηφίσει δηλαδή άλλα κόμματα. Το είχαμε δει και στις δημοτικές εκλογές, όπου είχαν στηριχθεί κάποια ψηφοδέλτια αντάρτικα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαν ήδη απομακρυνθεί και είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα. Πώς βρέθηκαν άλλα κόμματα, για παράδειγμα, στην Βουλή και με ένα τμήμα αυτών των ψηφοφόρων. Ήταν κάτι δηλαδή που λίγο να ξέρει την πολιτική ανθρωπογεωγραφία, ας πούμε, της χώρας, ήταν εύκολο να το βγάλει σε συμπέρασμα, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται και μαθηματικά, στατιστικά, ναι, από τη δημοσκόπηση.
1: Εδώ συνέντευξε ο κ. Κασελάκης.
0: Α, ναι.
1: Και είπε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν με βάλει ο ελληνικός λαός στη Βουλή,
0: ναι,
1: τότε είναι το τέλος της πολιτικής μου πορείας.
0: Ποια είναι η είδηση από αυτό?
1: Ότι σταματήσει, ναι.
0: Όχι, ότι θα κατέβει αυτόνομα ως κόμμα στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι, θα κατέβει.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια ολόκληρη φιλολογία ή και παραφιλολογία,
1: ναι,
0: ότι θα ενταχθεί σε άλλο κόμμα.
1: Α, ναι, εντάξει, το
0: κόμμα. Δεν υπήρχε ότι θα πήγαινε στο Πασό κτλ.
1: Και εδώ το βγάζανε για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είχαν ακουστεί διάφορα τέτοια πράγματα. Μάλιστα, εγώ είχα διαβάσει σε ρεπορτάζ συναδέλφων ότι μέχρι και διαπραγματευόταν το να είναι στο επικρατείας του Πασόκ ο κύριος Κασελάκης. Μέχρι και σε ποια θέση θα ήταν δηλαδή αυτό, ακόμα και αυτό. Από αυτή τη συνέντευξη προκύπτει ότι ο κύριος Κασελάκης έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων. Και αναλόγως με το ότι είναι γενναίο να το λες πάντως.
1: Ναι, είναι.
0: Ότι αν κάποιος άλλος μπορεί να το πει και, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, εκβιαστικό. Δηλαδή, ή με βάζετε στη Βουλή.
1: Όχι, μπορεί σιγά.
0: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι επειδή κάποια πράγματα τα θεωρούμε, βγαίνει μια δημοσκόπηση και τα θεωρούμε δεδομένα, ή βλέπουμε κάποιον κάτι να κάνει ντόρο και το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάντα. Θυμάμαι πριν από πολύ λίγο καιρό που έβγαινε, για παράδειγμα, ο κύριος Μακμπέθ και έλεγε ότι ήρθαμε για να κυβερνήσουμε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι αν θα μπω στη Βουλή, αν δεν μπω στη Βουλή, παράτα την πολιτική. Θέλω να πω ότι έχουν πολλά πράγματα αλλάζουν. Είναι πολύ ρευστό. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Πολύ ρευστό το τοπίο, ρε παιδί μου.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Είναι κινούμενη άμμος επί της ουσίας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: και άνθρωποι που, ή προσωπικότητες που, ξέρω εγώ, έχουν 12, 14, 15, 25, 40, 80, 180.
1: Τέλεια, μπράβο.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: 180.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, για δημοτικότητα και το ένα και το άλλο μπορούν να βρεθούν ξαφνικά στα τάρταρα.
1: Αλλάζουν αυτά τα
0: ξαφνικά.
1: Έχουμε δει εμείς,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Γι' αυτό το λέμε. Κρατάμε μικρό καλάθι ούτως ή άλλως. Μα το μάθε η ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό.
1: Βέβαια.
0: Στο μάθει ζωή.
1: Είναι βγαλμένα από τη ζωή όλα,
0: ναι,
1: τα πράγματα τώρα.
0: Τι έτσι τα λέμε.
1: Τι να λέμε τώρα έτσι. Φύγει και ο κύριος Ρήγας, το θυμάσαι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και είπε και ζήτησε από την Ελλάς,
0: ναι,
1: να μην οικειοποιείται τις προτάσεις, γιατί, ας πούμε, η πρόταση για ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2001. Καλέ.
0: Γιατί δεν το έκανε?
1: Εντάξει. Δεν πρόλαβε.
0: Α, δεν πρόλαβε τα πέντε χρόνια που κυβερνούσε. Μάλιστα.
1: Καταλάβες.
0: Όχι, δεν, πλέον αυτά. Εντάξει. Yeah. Τα ακούω. Όχι, συγγνώμη, αλλά τα κούβερεσε.
1: Yeah.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες, Ανατολή. Λίγο συνεφίτσα βλέπω. Βλέπω λίγο συνεφούλα. Συνεφούλα, καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Να είστε καλά. Πλέον θα μας ακούει από τη Σπάρτη, όχι από το Σουφλί. Πότε βρεθήκατε από το Σουφλί στη Σπάρτη? Καλά κάνετε, ωραία είναι και Σπάρτη, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην κυρία Πέρη. Με τη Λίτη ήταν αλλιώς. Οι γονείς επέλεξαν να σώσουν το σπίτι, δεν έδιωξαν το παιδί και πήγε και κρύφτηκε στην ντουλάπα. Το σκυλί δεμένο. Εν τω μεταξύ, το σπίτι 100 μέτρα από την άσφαλτο, η οποία δεν είχε ποτέ φωτιά. Μάλιστα.
1: Παιδιά, δεν μπορούμε να βγάλουμε πόρισμα.
0: Καλημέρα, δεν μπορούμε. Ναι. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον κύριο Στράτο, που λέει: κατά την άποψή μου, απαιτείται επαναφορά της αρχαίας δημόσιας διαπόμβευσης, δημόσιας εδούς. Πάληψη με πίσα και πούπουλα. Δεν τα κάνανε αυτά, παιδιά. Πίσα και πούπουλα. Δεν υπήρχε στην αρχαιότητα που πίσα.
1: Στο Far West.
0: Αυτά γινόταν στην Αμερική. Στο Looky Look το έχουμε διαβάσει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν γίνονταν τέτοια πράγματα στην αρχαία Ελλάδα. Δεν είχαν πίσα. Αλλιώς θα είχαν ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
1: Ναι, ναι.
0: Είχανε, δεν είχανε.
1: Είχαν.
0: Έχετε δει εσείς στην Ακρόπολη ασφαλτό?
1: Όχι. Βάλε λίγο ρε Συνίκο, σε παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του ορμού βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, 8 νεκροί και 25 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7ήμερο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Βέβαια είμαστε πάλι.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και έχετε ακόμη μισή ώρα για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ούτε σκάρτη μισή ώρα. Δηλαδή 7:35 πήγε η ώρα, 25 λεπτά.
1: Το πετρέλαιο.
0: Τι.
1: Πάει κοντά στα 70, λέει.
0: Πέφτει.
1: Πέφτει.
0: Πέφτει.
1: Να πέσουν και εδώ.
0: Γιατί δεν θα πέσουν, φυσικά και θα πέσουν.
1: Να πέσουν, όχι.
0: Πέφτουν.
1: Δεν είπα, να πέσουν.
0: Ήδη έχουν πέσει. Εκεί, πότε ήταν που είχαμε 2,15 ας πούμε, τώρα έχει πάει ένα 8,99. Εγώ σου είπα, έχω δει και λίγο παρακάτω. Αλλά δεν τα πολύ πιστεύω με τα συγκεκριμένα βενζινάδικα, όπως μας έχει πει ο κύριος Παπαγεωργίου.
1: Το έχει πει ο κύριος Παπαγεωργίου, τον ακούμε λοιπόν.
0: Ένα πλάνο που θα δείτε σήμερα σε πολλές. Αυτό ήθελες να πεις,
1: ναι,
0: εσύ. Έλα, μαζί το λέμε. Ένα ζευγάρι ανέβηκε πάνω στο.
1: Στο Empire State,
0: Empire State Building. Αυτό είναι κοντά στα 500 μέτρα ύψος, 1450 πόδια ψηλά. Στην κορυφή, είναι το υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Είχαν και ένα πανό μαζί τους. Το οποίο έλεγε κοντολογίστα, θα σας το πω μεταφρασμένο.
1: Ναι, ναι, όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει την ειρήνη.
0: Αυτό. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Απλά δεν το διάβαζα, θα το έλεγα από το μυαλό
1: το
0: μου.
1: Το θυμόσουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Λοιπόν, η κοπέλα η οποία ανέβηκε επάνω είναι μια κοπέλα η οποία έχει και λογαριασμό στο Instagram και κάνει διάφορα τέτοια παράτολμα. Πάει και ανεβαίνει σε ψηλά κτίρια και φωτογραφίζεται σχεδόν μετέωρη, ρε παιδί μου, σχεδόν στο κενό, ας πούμε. Δηλαδή εκεί που το βλέπεις και σε πιάνει η ψυχή σου.
1: Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, νομίζω.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: αλλά αυτή η κυρία, η Άντζελα Νικολάου, την λένε.
1: Δεν είναι Ελληνίδα,
0: Νομίζω ή Ρουμάνα ή Ρωσίδα, ένα από τα δύο, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Το κάνει αυτό εδώ και χρόνια και ανεβαίνει. Δεν ήξερα ότι είχε μαζί και παρτενέρ. Υπάρχει και μία φήμη, επειδή έχει συλληφθεί το ζευγάρι, ότι ο. Τη έκανε πρόταση γάμου.
1: Τη έκανε, τον είδε σε άλλη μια, ένα πλάνο που ήταν γονατιστό και τη έκανε.
0: Ναι. Ανεβήκανε εκεί πάνω για να τη κάνει πρόταση γάμου. Δηλαδή.
1: Γλυκούλη.
0: Okay.
1: Ο Γλυκούλη.
0: Τι γλυκούλη, παιδάκι μου εκεί πάνω.
1: Παιδάκι μου.
0: Και ανεβαίνουν χωρίς σκοινιά και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν προστατευτικά δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν ζογκλέρ, πώς το λένε.
1: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Όλα αυτά τα πράγματα γιατί έχω ψηφοφοβία.
0: Ναι, μα και εγώ. Τόσο πολύ.
1: Πολύ εγώ έχω.
0: Και εμείς αγαπάμε. Αλλά
1: και εγώ έχω αγαπηθεί. Εντάξει, θα έκανα τα πάντα για την αγάπη.
0: Ναι, αλλά στο εκεί δεν ανέβαινα.
1: Πρόσεξε. Έχω πάει στο νησιμό της Κορίνθου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Διόρυγα εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτή τη γέφυρα που πας να τη διασχίσεις και έχεις από κάτω το κενό που έχουν το τέτοιο. Είχε πάει όλη η παρέα και κοίτασαν από ψηλά το κενό, ωραία. Και εγώ είχα σταματήσει εκεί που τελειώνει το έδαφος και αρχίζει το κενό. Και μου λέγανε, έλα, δεν μπορώ. Έλα, δεν μπορώ.
0: Μου,
1: δεν πήγα.
0: Έχω πάει στην γέφυρα που είναι μετά το σταθμό στις Μηλιές του Πηλίου. Που είναι ο σταθμός του τρένου. Και έχω πάει στη γέφυρα που με περνάει μετά. Πήγα μέχρι τη μέση της γέφυρας και γύρισα πίσω.
1: Είμαστε για να
0: τώρα,
1: είμαστε.
0: Γιατί από κάτω έχει κενό. Δηλαδή,
1: είμαστε.
0: Έλεγα, κάτσε ρε παιδί μου, ποτέ
1: δεν ξέρεις. Βλέπω με τρόμο όλα αυτά που έχουν φτιάξει κάτι ουρανοξύστες, που έχουν τα γυάλινα πατώματα. Που στο...
0: Αυτό το, τη γέφυρα που έχουν φτιάξει οι Κινέζοι, την έχεις δει.
1: Την έχω δει.
0: Είναι μια γέφυρα η οποία που έχει υποτίθεται αντί για πύργους που την κρατάνε τη γέφυρα, έχει δύο χέρια. Και την κρατάνε. Δύο γιγαντιαία χέρια, βέβαια, τσιμεντένια. Λοιπόν,
1: και άμα κουραστούν.
0: Τη βλέπεις και λες, πού πάνε εκεί πάνω. Βλέπω κάποιους οι οποίοι πάνε μπουσουλώντας, γιατί και αυτοί φοβούνται λίγο, αλλά σου λέει, όχι, θα την περάσω.
1: Αλλά,
0: γιατί?
1: Γιατί να το ζήσω
0: ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν κατάλαβα. Έχω πάει στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ. Έχω βγάλει εισιτήριο για το

0: Τελευταίο πάτωμα, εκεί που στενεύει, ξέρετε, πάνω ψηλά.
1: Ναι.
0: Όταν έφτασα στο πρώτο επίπεδο, αυτό το φαρδί το ωραίο που είχε άπλα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να πάω μέχρι την άκρη, στο φαρδί επίπεδο. Κοίταζα από μακριά τη θέα και έργα, ωραία θέα, αλλά δεν ήθελα να πάω εδώ από κάτω. Και μου λένε, τώρα πάμε πάνω. Λέω, ανεβείτε χωρίς εμένα, θα πιω ένα καφέ εδώ.
1: Δηλαδή, ας πούμε, άμα πας στην Αμερική, δεν θα πας επάνω στο άγαλμα της ελευθερίας, εκεί στο, που είναι το, στη φλόγα επάνω. Που έχεις πιάτο όλη τη Νέα Υόρκη.
0: Το μόνο που είχα αντέξει, που ήταν πολύ safe όμως
1: στο,
0: αυτό.
1: Στο, ερώτηση. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στον πύργο του ΟΤΕ, δεν έχεις πάει πάνω στην καφετέρια?
0: Ποτέ.
1: Αλήθεια?
0: Ποτέ. Εσύ δεν μπορείς να πας γιατί θα ζαλιζώσουν.
1: Όχι, εγώ έχω πάει.
0: Θα ζαλίστηκες?
1: Όχι, όχι. Γυρνάει πολύ αργά, μωρέ. Πολύ αργά. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Άμα δεν κάτσεις ανάποδα, εντάξει.
1: Λοιπόν, όχι. Και μάλιστα ένα διάστημα το διαχειριζόταν αυτό ένας γνωστός μου και είχα πάει.
0: Α, μπράβο, Διονύση. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι.
1: Η γέφυρα με τα χέρια είναι στο Βιετνάμ, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Αλήθεια. Τι είπα εγώ? Είπα στην Κίνα.
0: Δεν πειράζει. Τι Βιετνάμ, την Κίνα. Λοιπόν.
1: Με συγχωρείτε κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Δεν καθίζουμε ούτε το διαφημίζουμε.
0: Όχι, τα λέω σκεφτικά. Πάντως χαρά στο κουράγιο του αυτών που σκαρφαλώνουν.
1: Ναι. Τι να πούμε εμείς.
0: Και αυτός ο Σπάιντερμαν που είναι ο Γάλλος.
1: Τώρα που είπε Σπάιντερμαν, τον είδε τον άλλον, τον Μπάτμαν. Είναι ένας τύπος. Θα σου πω τώρα. Είναι ένας τύπος ο οποίος πάει, πιάνει ανθρώπους που έχουν κλέψει μηχανάκια. Τους δένει με μονοτική ταινία σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού. Σε κάποιους τους φημώνει κιόλας, τους κλείνει και το στόμα. Σε άλλους αφήνει το στόμα ανοιχτό. Αλλά τους δένει χειροπόδαρα γύρω γύρω με τη μονοτική ταινία. Μιλάμε τώρα, πρέπει να έχει χιλιόμετρα μονοτικής ταινία στο πορτμπαγκάζ του αυτοκίνητου. Και τους αφήνει εκεί για να τους πιάσουν οι αρχές. Με δίπλα το μηχανάκι το οποίο έχουν κλέψει.
0: Όχι να τους φάνε τα κοράκια.
1: Batman. Αυτόν τον λένε σύγχρονο Batman. Πού είναι αυτός? Μην πω τώρα ότι είναι σε καμιά χώρα και πάλι κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα είναι. Σε κάποια
0: Λατινοαμερικάνικη. Ναι. Εκεί τα κάνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή. Πάντως έχει. Μ' αρέσει ο κόσμος λίγο.
1: Ναι, μας λέει ο Μιχάλης. Ποιος μας στέλνει ο Μιχάλης? Από το AI το βρήκε. Είναι μια γέφυρα, Grand Canyon Glass Bridge, στην Ουνάν, η οποία βρίσκεται 300 μέτρα πάνω από το έδαφος, έχει μήκος 430 μέτρα, ενώνει δύο γκρεμούς στο Εθνικό Δασικό Πάρκο, χρησιμοποιεί 99 στρώσεις διαφανούς γυαλιού, επιτρέποντας στους επισκέπτες να αιωρούνται πάνω από το φαράγγι. Γιατί? Καταλαβαίνω τη χρησιμότητα των. Μην πει κανείς ότι οι γέφυρες έχουν ενώσει λαούς και έχουν εξαργωτή. Το εμπόριο και όλες αυτές τις ιστορίες. Αλλά.
0: Ο Δημήτρης λέει αυτό ήταν σε καρτούν πιο από όλα που
1: είπαμε. Ποιο ήταν σε καρτούν?
0: Και γελάει, λιώνει το γέλιο.
1: Ποιο ήταν σε καρτούν, παιδί?
0: Δεν ξέρω για ποιο πράγμα λες από όλα που είπαμε, Δημήτρη. Γιατί είπαμε πολλά. Πρόσεξε τώρα. Έχει γίνει θέμα μία κοπέλα 31 ετών, δεν είναι στη ζωή πια, γιατί της επιτέθηκε ένας αλιγάτορας. Είσαι στη Φλόριντα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είσαι στη Φλόριντα. Δηλαδή είναι σαν να είσαι στην Καμπέρα. Τι έχει στην Καμπέρα?
1: Αράχνες.
0: Όχι, πέρα από αυτό. Καγκουρό.
1: Καγκουρό.
0: Ναι. Λοιπόν, και είσαι στη Φλόριντα. Τι έχει εκεί? Αλιγάτορες.
1: Ναι.
0: Και ήταν λοιπόν εκεί κοντά στο νερό η κοπέλα, η Brittany Clark, έτσι την έλεγαν. Ναι. Κολυμπούσε σε ποτάμι.
1: Ναι.
0: Δεν θα κολυμπούσα καταρχήν σε ποτάμι, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αλιγάτορες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είδε κάτι φυσαλίδες. Και του λέει, αλιγάτορας.
1: Είπε στον καλό
0: της. Τα τελευταία της λόγια.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι, να ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μότο ζωής, το vivere pericolosamente.
0: Ναι, ναι.
1: Ζήν επικινδύνως.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από το που
0: ταλωμάθεις.
1: Ναι. Κάνουν αυτό το πράγμα. Και σου λέει, για να δούμε πώς είναι και το κολύμπι πλάι σε αλιγάτορες. Ναι. Καταλαβες.
0: Το άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Πω. Είναι ένα ζευγάρι στη Σκωτία.
1: Ναι.
0: Στο Renfrewshire. Και τσακώνονται.
1: Ναι.
0: Τα παίρνει ο τέτοιος στο κρανίο, ο ένας από τους δύο, ο άντρας του ζευγαριού. Ναι. Μπαίνει σε αυτοκίνητο, την πατάει και φεύγει. Μα είναι δυνατόν? Έχουμε αποσαλέψει, παιδιά. Λέει, όταν είσαι καρτούν, το δέσιμο στην κολόνα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και τους γαργαλούς. Όχι, αληθινό
1: δεν
0: είναι.
1: Είναι πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά σε μια λατινική χώρα. Δεν θυμάμαι τη χώρα.
0: Το είδα και εγώ.
1: Είναι γεγονός που γίνεται. Δεν είναι αυτό σε καρτούν. Έχουμε δει άλλα πράγματα σε καρτούν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Ξάνθη προσδεία Καβάλας. Με 30 βαθμούς ήδη, ήλιο και λίγη κίνηση. Καλό μήνα. Α, όχι. Καλό μήνα. Πολλά φιλιά στη μαμά μου και στον αδελφό μου. Χαιρετισμούς στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Καλή συνέχεια.
0: Μπορούμε να λέμε
1: γιατί
0: ακόμα
1: νομίζω, καλύτερα, ναι. Γιατί νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε οι φοβίες μας χειροτερεύουν.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ήμουν ατρόμητη πιο μικρή.
1: Αποκτούμε και καινούργιες.
0: Ναι, ναι. Εγώ ήμουν ατρόμητη. Δεν είχα εξωφοβία εγώ. Γιώργο, την πορεία την απέκτησα.
1: Ναι. Αυτό. Ήταν πέναλτι ή δεν ήταν πέναλτι για να γίνει το 3-2 του Βέλγιου απέναντι στη Σενεγάλη. Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα. Τι λες εσύ.
2: Τώρα, αν υπάρχουν και τα βάρ και αμέσως φωνάς που είναι, δεν είναι, που ήταν και η Ελλάδα, έτσι.
0: Και εγώ έτσι το απάντησα, το Διονύση.
1: Τα ίδια μου λέει και η Κατερίνα, ναι.
2: Ναι, που ήταν κάτι αντίστοιχο. Πάντως, όπως και να έχει, εδώ η Σενεγάλη αυτοκτόνησε αθλητικά, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να είσαι 2-0 στο σκορ, να είναι 86, σχεδόν να μην έχεις απειληθεί και να δέχεσαι 2 γκολ, 86 και 90 και στις καθυστερήσεις να θέλεις και τρίτο και να λες αντίο.
0: Ναι.
1: Αυτό σε 4 λεπτά να τρως 2 γκολ, εντάξει, δηλαδή, ναι, οκ. Okay.
2: Και δεν τα τρως από μια σούπερ ομάδα που όλο το παιχνίδι ήταν, εσύ έβαλες κατά λάθος 2 γκολ. Ήταν δίκαια τότε η επικράτηση τη Σενεγάλη.
0: Στο τέλος πίεζε το Βέλγιο, γιατί εγώ είδα
2: εντάξει,
0: τα τελευταία 10 λεπτά, ας πούμε.
2: Αν είδατε ένα περιστατικό, μεταξύ τους οι Βέλγοι σε μία λάθος επίθεση τσακωθήκανε.
0: Ναι, τσακωθήκανε.
1: Τσακώνονταν.
2: Και συμβαίνει αυτό, αλλά για να δούμε ότι δεν ήταν και στο Βέλγιο όλα ωραία και λένε δεν πειράζει, θα το βρούμε, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ. Είναι πολλά παιχνίδια που λέει θα μπει τον γκολ, δεν γίνεται.
1: Όπως για παράδειγμα, ήταν δεδομένο, αν έβλεπε τον αγώνα, επειδή αυτόν τον αγώνα τον είδα, του Βέλγιου δεν τον είδα, αλλά τη Αγγλία, α πούμε, με τον Κονγκό, τον είδα τον αγώνα. Ήταν δεδομένο, εξακριβωμένο, ότι κάποια στιγμή οι Άγγλοι θα βάζαν γκολ. Δεν ξέρω αν θα είχαν προλάβει να βάλουν και δεύτερο οι Κογκολέζοι, αλλά οι Άγγλοι θα βάζαν σίγουρα γκολ. Έτσι φαινόταν μετά το 20. Αυτό ήταν δεδομένο.
2: Ειδικότερα στο δεύτερο μήνυμα, λες θα μπει, θα ισοφαρεί, θα μπει τον γκολ.
1: Μα έβλεπες και ομαδικά, αλλά και οι μονάδες τους, ο Μπέλιγχαμ, ξέρω πώς το λένε, αν το λέω σωστά, μπορεί να το λέω και λάθος.
2: Καλά το λες.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, για παράδειγμα, ή ο άλλος που έμπαινε από τα δεξιά, ας πούμε, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, οι οποίοι. Το πάλευα, ρε παιδί μου, το πήγαινε, το ψάχνανε.
0: Ο χάρη σα, Ελλάδα.
1: Κατάλαβε, έβλεπε ότι θα μπει γκολ.
2: Εδώ όμω είπαμε, οι Σενεγάλοι το πληρώσανε και σε αυτέ τι περιπτώσει έχουμε πει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Οι Βέλγοι περάσαν στην επόμενη φάση, όπω και οι Άγγλοι, που χάρη Κέιν, έτσι πρέπει να υπάρχει γαλματάκι κάπου έτσι.
1: Κάπου να
2: στο Γουέμπλεϊ, που είναι το εθνικό του γήπεδο. Να υπάρχει το άγαλμα του Χάρι Κέιν, που εδώ που τα λέμε, ναι, μεν φέρνει θα πει γκολ, αλλά δεν είχε και η Αγγλία καμιά σούπερ απόδοση. Αλλά παρόλα αυτά, Χάρι Κέιν με μια.
1: Πάντως το δεύτερο του γκολ ήταν ασύλληπτο, δηλαδή δεν έβλεπε τέρμα καν. Πήγαινε προς το κόρνερ και ξαφνικά, ας πούμε, από το πουθενά.
2: Ήταν προσωπική ενέργεια, απέναντί του ήταν 3-4-5 πόσοι Κογκολέζοι και δεν καταφέραν έτσι να τον σταματήσουν. Και μετά έχουμε τώρα τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, σβηστά, όπως τα λένε ποδοσφαιρικά, 2-0 τη Βοσνία, η Αμερική, έτσι όπως πηγαίνει, έχει εύκολο έργο. Και εγώ θα τολμήσω να πω τώρα, έτσι, είναι πρωί Πέμπτης, ότι θα φτάσει ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία. Για εκεί.
1: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, γιατί τη βοηθάει και τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί θα συναντήσει λογικά Πορτογαλία ή Ισπανία. Καμία από τις δύο, ως τώρα, έτσι, δεν με συναρπάζει. Ούτε η Ισπανία, ούτε η Πορτογαλία. Να τις δούμε βέβαια έτσι και την Ισπανία σε ένα νοκάουτ παιχνίδι, αλλά δεν είναι η Ισπανία αυτή που περιμέναμε να είναι το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί απ' την άλλη οι Αμερικανοί, χωρίς να είναι η εντυπωσιακή ομάδα, είναι ομάδα. Είναι ποδοσφαιρική ομάδα, καλή ομάδα, παίρνει τα αποτελέσματά της.
1: Είναι αποτελεσματική και έχει επίθεση τώρα με τεσσάρες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι αποτελεσματική σε αυτό που κάνουν, όπως το κάνουν.
2: Όπως παιδιά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, νομίζω από τα επόμενα παιχνίδια αυτό που δεν πρέπει να μην δει κανείς, δηλαδή να το δούμε όλοι όσο μπορούμε, είναι ξημερώματα Δευτέρας Μεξικό-Αγγλία.
0: Ναι.
2: Ό,τι λέγαμε για το Μεξικό τις προηγούμενες ημέρες, τώρα θα είναι νομίζω επιβίω, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνεται στο Μεξικό, γιατί από εκεί πέρα όλα πάνε στο έδαφος το Αμερικάνικο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι αυτό που λένε από τις ευκαιρίες της ζωής τους των Μεξικανών. Φανταστείτε τώρα κάτι ανάλογο σε εμάς, να παίζουμε την Αγγλία προημιτελικά, ας πούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι και το μεγάλο μας γήπεδο, τις στιγμές θα ζούσαμε. Είναι και καλή ομάδα, 4-4 και οι Μεξικανοί χωρίς να δεχτούν γκολ. Οι Άγγλοι, ναι μεν, αλλά εγώ τους συμπαθώ ποδοσφαιρικά τους Άγγλους, και αν πρέπει να υποστηρίζω, αν πούμε ποια ομάδα υποστηρίζει, θα λέγα εγώ Αγγλία, αλλά νομίζω θα είναι εξαιρετικό ο παιχνίδι εκείνο.
1: Εγώ που δεν έχω πρόβλημα να υποστηρίξω, γιατί δεν είμαι τη Ερασπόρ, δηλαδή. Δεν θα εκτεθώ, ας πούμε. Εγώ έχω πει εξ αρχής Γαλλία, Αγγλία, μάλλον πάνω Αγγλία, μετά Γαλλία και μετά Νορβηγία.
0: Διονύση, μία ομάδα διαλέγει.
1: Ήμουνα και με την Ολλανδία, αλλά η Ολλανδία αποκλείστηκε.
0: Ναι, μία ομάδα διαλέγει ένα άνθρωπο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Διαλέγω αυτή και αυτή.
1: Όχι, λέω με ποια στηρίζω.
0: Στο μισό πλανήτη, ας πούμε.
1: Όχι, είναι ο μισός πλανήτης.
0: Τι ομάδα είσαι, ρε πάνω μου?
1: Αγγλία.
0: Εντάξει.
1: Αγγλία. Αγγλία είμαι, όχι. Κατά βάση Αγγλία.
0: Και εγώ συμπαθώ τη Γαλλία, αλλά είμαι Βραζιλία. Πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, απόψε έχουμε τρία παιχνίδια. Ισπανία-Αυστρία. Υπό κανονικές συνθήκες θα λέγαμε άνετη επικράτηση Ισπανίας. Τώρα κρατάω μία πισινή. Και επειδή η Αυστρία είναι μία ενδιαφέρουσα ομάδα, αλλά και η Ισπανία τώρα. Δεν μας εντυπωσιάζουν, οπότε να το δούμε. Αυτό είναι F1, όχι συγγνώμη, F2 σπορ, 10 η ώρα. 2 η ώρα, αυτό νομίζω είναι το αμφίρο παιχνίδι της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία. Κροάτες είναι πάντα Κροάτες, είναι και στις δύο ομάδες υπάρχουν παιχταράδες έμπειροι και ταλέντα, γι' αυτό νομίζω θα είναι ωραίο παιχνιδάκι. Και 6 η ώρα, Ελβετία Αλγερία, δεν έχω έτσι ιδιαίτερη άποψη. Ποιος έχει ζητήσει? Όχι, φαίνεται, το λέω έτσι, δεν την έχω την Αλγερία. Οπότε να πω αν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά έχουμε δει τις αφρικανικές ομάδες ως τώρα να εντυπωσιάζουν. Είτε να περνάνε, είτε να μένουν στο τσακ εκτός. Οπότε ούτε η Ελβετία είναι καμιά σούπερ ομάδα. Βγήκε πρώτη. Εκείνη ήταν το λάθος του Καναδά που δεν κατάφερε να κερδίσει την Ελβετία. Γιατί οι νικητές των ομίλων συνεχίζανε εκεί που ξεκινήσανε. Μεξικανοί άιντι παίζουν Μεξικό. Οι Καναδοί όμως ηττήθηκαν και δεν παίξανε δεύτερο παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτή τη φάση στην έδρα του. Οπότε είναι δεζαβαντάζει του Καναδού. Τώρα πάω στο πίσω. Τέλος πάντων, ταξιδεύω και πίσω εγώ. Αλλά αυτή είναι η τριάδα των σημερινών παιχνιδιών. Οπότε σιγά σιγά έτσι κλείνουμε τους 32 και πάμε στους 16. Που ακόμη και θα είναι ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ,
1: ωραία,
0: Δημήτρη.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Ήρθε τώρα μόλις μία ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Δεν σας φοβόμαστε». Είναι το σύνθημα δηλαδή με το οποίο πορεύονται από εδώ και πέρα μετά την δολοφονία της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα. Έχει απευθύνει ένα κάλεσμα απέναντι στην τρομοκρατία στις 7 το βράδυ έξω από το Ιπποκράτιο. Και
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλούν, ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί που νοσηλεύονται και όλες οι άνθρωποι. Σήμερα στις 7, έξω από το Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας Αφροδίτης, ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση. Το λέω γιατί ήρθε τώρα, τι στάλει από
1: το. Καλά έκανες. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη μας επιβεβαιώνει, στο Μεξικό είναι αυτός ο λεγόμενος Batman που πιάνει τους τύπους και τους δένει
0: με
1: πώς το λένε, με μονοτική ταινία αυτή τη, γύρω-γύρω από τις κολόνες του ηλεκτροφωτισμού. Της ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει. Τοπικής ΔΕΗ.
0: Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν. Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν. Αλλά
1: πάντως είναι γεγονός, ρε παιδί μου. Υπάρχει.
0: Ναι, βέβαια είναι αλήθεια.
1: Κλέφτες μηχανών πιάνει και τους αφήνει εκεί πέρα για να τους πάρει η αστυνομία και τον έχουν ονομάσει Batman.
0: Βέβαια. Ο Batman.
1: Ναι.
0: Με τον τρομάρα του, τέλος πάντων.
1: Θα μας πεις για την κίνηση, ναι.
0: Θα σας πω, παιδιά, μισό λεπτό.
1: Γιατί χθες, ας πούμε. Όχι, σήμερα το ανοίγεις το χάρτη, αυτό θέλω να
0: θα
1: ρωτήσω.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Αυτό είναι η απορία μου.
0: Θα σου πω τώρα αμέσως.
1: Ναι. Για να δούμε τι κίνηση
0: ναι.
1: έχει. Α, ορίστε.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιος είχε πειράξει τα κοκοψίνια χθες.
0: Μα τα πειράσει τα ψιψιψόλια και τα κοκοψίνια, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση ως συνήθως στο ποτάμι από ψηλά από το ύψος μεταμόρφωσης, το ρεύμα καθόδου. Φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η πολύ, έτσι, με, η πολύ
1: πότε
0: κίνηση.
1: Θα ανοίξει αυτός ο κόμβος?
0: Ποιος κόμβος?
1: Ένας κόμβος που είναι να ανοίξει την Εθνική και λίγο θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Φτιάχνουν ένα κόμβο κάπου.
0: Να πάρω ένα τηλέφωνο, να ρωτήσω. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: στην άνοδο, επίσης από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση, δυστυχώς έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στο ύψος των ΚΤΕΛ. Από το Παλατάκι προς τα έξω, προς το Σκαραμαγκά, είναι όπως κάθε πρωί τα πράγματα κατακόκκινα. Έτσι, υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Παραλιακή έχει χαμηλές ταχύτητες από τον Άλυμο, κατά διαστήματα όμως, μέχρι και το Παλαιό Φάληρο. Το ίδιο και από το Παλαιό Φάληρο προς τον Άλυμο. Κατά τα λοιπά, τα πράγματα είναι ακόμα καλά στο υπόλοιπο κομμάτι της Παραλιακής και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης από ό,τι βλέπω. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ακόμα ομαλή η κίνηση, εκτός από την Αρδιτού που είναι πολύ χάλια, αυτό βλέπω, και την κατάληξη της Ηλιοπόλεως εκεί στο ύψος του Μέτς. Και βεβαίως αυτή που βλέπω είναι η Συγκρού, βεβαίως, και το ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και πάνω μετά το Συγκρού Φίξ. Είναι τα πράγματα λίγο κολλημένα. Να δω και τη Μεσογείο. Και την Κηφισή. Η Κηφισής, παιδιά, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Έχει στο ύψος του Ψυχικού, στο ρεύμα καθόδου. Στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στο ρεύμα ανόδου και καθόδου, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, εκεί στο Γαλάνδαρι. Στη Μεσογείο, στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Άμυνας. Η Κατεχάκη, φυσικά, είναι δύσκολη.
1: Γιατί μπλοκάρει πάντα η Κατεχάκη?
0: Γιατί είναι ένας δρόμος τον οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ, γιατί ενώνει περιοχές της Αθήνας. Γι' αυτό, καταλαβες. Και εντωμεταξύ είναι ένας δρόμος που έχει κάποια φανάρια, αλλά έχει λιγότερα φανάρια από όσα.
1: Έχει και ανηφόρες και κατηφόρες.
0: Ναι.
1: Περίεργη αυτό. Βέβαια. Κατεχάκη.
0: Με Ντάστη Σπρίγκφιλντ σας αποχαιρετούμε. Την αγαπώ πολύ την Ντάστη, εγώ πάρα πολύ.
1: Γιατί?
0: Μ' αρέσει. Να τα πούμε.
1: Ρωτάω γιατί μπορεί να είχες κάποια ανάμνηση, λέει παιδί μου, κάτι.
0: Δεν έχουμε συνέντευξη, δεν είχε τύχει. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105.8. Θα είναι κοντά σας σε λίγο Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο, με πυράβλους και ντρόνς προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας, με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλση Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Της Άννας Καποδίστρια.
2: Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

αφιερώσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δηλαδή σε εσάς.

μέσα στη νύχτα πέρασε στη γωνιά του δρόμου. Εκείνη, εκείνη, εκείνη που ήρθε και μου γέμισε την άδεια, που ήρθε και μου γέμισε

0: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok.
1: Έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολτιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμού επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως εξυποφόρη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
0: Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στο Art News Radio 105,8, ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Η κυρία Δημοκλείδου επεσήμανε ότι δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος

0: Έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένας αμπεκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους ανασύρουν με ασφάλεια. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,80. Το εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Στο μεταξύ, άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στη Γερμανία, 2 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οροφή νοσοκομείου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως εξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
4: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε 3 ώρες αλλάζει το κοράκι.
5: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
7: Δίθυρα ακούσματα.
8: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
7: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
8: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
9: Έρτζα Κίνθου.
10: Άκου τώρα.

Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, εδώ Έρτζα Κίνθου, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Αλέξανδρος Λάσης. Την επιμέλεια, τη δημοσιογραφική και το μικρόφωνο έχει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Και ο Σταύρος στα FM με πολύ προσπάθεια. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Όσοι μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, οι υπόλοιποι και μπορείτε μέσω της πλατφόρμας ERTECO, της εφαρμογής ERTECO, να μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο όπου πιάνει το σήμα. Μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO. Ωραία το πάει. Φοβερός. ...2695-033-022 και 2695-03-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Να πούμε χρόνια πολλά στον Ιουβενάλιο και στην Ιουβεναλία. Χρόνια πολλά, τι να πω. Να κάνεις πρέπει να το βγάλεις Ιουβενάλιο και Ιουβεναλία. Okay. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και Παγκόσμια ημέρα άτια. Χρόνια πολλά σε όλα τα UFO.

Βάζω ένα ερώτημα έτσι να υπάρχει. Να υπάρχει. Εάν στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας, έτσι, είχαν έρθει και σας είχαν εγκαταστήσει air condition, τα οποία για 2 χρόνια δεν έχουν καμία απόδοση με αυτή που θα πρέπει, ε, και στο δεύτερο χρόνο αρχίζουν και τρέχουν και νερά, τι θα κάνατε εσείς? Βάζω το ερώτημα και όποιος θέλει απαντάει. Στο επόμενο θα πω και ονόματα, γιατί πια έχουμε, έχω απειβδίσει. Θα πούμε ονόματα του εργολάβου εδώ στη Ζάκυνθο, του εργολάβου εδώ στην ΕΡΤ, γιατί δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Αλλά έτσι βάζω εγώ ένα ερώτημα να δούμε τι θα γινόταν. 2 χρόνια αδούλευτα. Ειδικά αυτό τώρα, και έχει το δικό μου, κατάλαβες, έχω πάθει τώρα, με τα νεύρα μου παίζουν. Αδούλευτο, έχει ανάψει 3 φορές. Όλο, τα 1,5 χρόνο, 3 φορές. Για 1/2 ώρα, 1 ώρα κάθε μέρα. Λοιπόν, τι κάνεις, παίρνεις τη βαριά και τα ξυλώνεις. Ε? Θα σου πω εγώ μετά, μόλις τελειώσουμε.

Είπαμε για τις επιθέσεις μπεγκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που έγιναν εναντίον τριών, όχι των ίδιων των στελεχών, στις κατοικίες τους, στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Και στην περίπτωση που συλληφθούν ή αν συλληφθούν ή η κατηγορία με την οποία πλέον θα, η κατηγορία η οποία πλέον θα τους επιβαρύνει είναι ανθρωποκτονία. Φαντάζομαι από πρόθεση είναι δολοφονία. Πέθανε η μία γυναίκα η οποία ήταν στην εντατική εξαιτίας της φωτιάς που έβαλαν στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε. Έτσι πήγε στην εντατική η γυναίκα και πέθανε. Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι, όχι νομίζουν, έχουν ανοχή, για να τα λέμε όπως είναι, έχουν ακόμα ανοχή και μπορούν να σουλατσάρουν και να βάζουν φωτιές και να κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή τους πόνεσε που έχουν σταματήσει καταλήψεις τις οποίες θεωρούν αυτονόητες ή ως δικαιωματικές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Επειδή από ό,τι φαίνεται προσαρκεί προσανατολίζονται οι έρευνες, επειδή έχουν σπάσει όλες οι καταλήψεις στο Αριστοτέλειο και γύρω από

αυτό στο Αριστοτέλειο και τους έχει χαλάσει τη ζαχαρένια τους, γιατί πού θα κάτσουν τώρα τα παιδιά να κάνουν τον επαναστατικό τους αγώνα, να μάθουν να φτιάχνουν μολότοφ, να καβατζώνουν μολότοφ και γκαζάκια, να πίνουν καμιά μπυρίτσα και να τα λένε. Κατάλαβες, γιατί είναι επαναστάτες όλοι αυτοί, να μην πω. Λοιπόν, πήγαν, πέταξαν τα γκαζάκια όπως είχαν εκπαιδευτεί μέσα στην κατάληψη που έχει σπάσει πλέον από την αστυνομία στο Αριστοτέλειο, με αποτέλεσμα να πεθάνει μια γυναίκα. Τώρα μόλις τους τσιμπήσουν και θα πάνε μέσα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους βρουν, έτσι, και επειδή κάτι γυρίζει γύρω και γυρίζει και μυρίζει στην ατμόσφαιρα, μην εκπλαγείτε με το ποιοι θα είναι, και δεν είναι ο ιδεολογικό χώρο. Θα δούμε, περιμένετε. Έχει ψωμί η υπόθεση ακόμα. Τώρα πάνε για δολοφονία.

Και επειδή εδώ τα λέμε όλα και δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο ή καμία, φανταστείτε, αυτό να είχε γίνει αντίστροφα. Γιατί βλέπω έτσι μια δυσκολία να το καταδικάσουν κάποιες παρατάξεις. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Επειδή οι στόχοι είναι του κυβερνώντος κόμματος, επειδή πάντα αυτοί οι μπαχαλάκηδες και όλοι αυτοί λειτουργούσαν κάτω από την ομπρέλα, τη σκέπη, την κουβέρτα, ό,τι θέλετε πείτε, το πάπλωμα συγκεκριμένων παρατάξεων τόσα χρόνια, και ζορίζονται να βγάλουν μια ανακοίνωση καταδικαστική. Βγάλανε, μόλις πέθανε η γυναίκα τρέξανε για να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Αλλά φανταστείτε αυτό να ήταν αντίθετα. Να ήταν δηλαδή οι στόχοι των παρατάξεων που έχουν μια δυσκολία να καταδικάσουν χτυπήματα αναρχό αυτόνομο κουκουλό καραγκιοζάκιδων. Γιατί τέτοιοι είναι. Για φανταστείτε τι θα γινότανε. Θα καιγόταν η Αθήνα ή δεν θα καιγότανε? Λοιπόν, καμία ανοχή δεν πρέπει να υπάρχει, από όπου και αν προέρχεται αυτό. Κανείς δεν μπορεί να προξενήσει ζημιά στην περιουσία του άλλου και προφανώς δεν μπορεί να το αφαιρέσει και τη ζωή. Είναι τρόπος διαμαρτυρίας στα γκαζάκια? Για να ξέρω. Είμαστε σε κανέναν εμφύλιο? Είμαστε, δεν έχουμε δημοκρατία? Μην άκουσα καμιά βλακεία τώρα από κάτι βλαμμένους που λένε δεν έχουμε ακόμα δημοκρατία και τέτοια, γιατί έχει καταντήσει αηδία πια αυτό το πράγμα. Αυτό λένε, με αυτό ποτίζουν τα παιδιά τους και να τι γίνεται. Οι δημοκράτες όλοι που δεν έχουμε δημοκρατία, ή που ονειρεύονται άλλα καθεστώτα που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Και παλεύουν, όπως παλεύουν, για να επιβάλλουν αυτά, να φέρουν αυτά τα καθεστώτα, τα φασιστικά, τα αυταρχικά, έτσι. Γιατί αυτή είναι η δημοκρατία που πιστεύουν. Γκαζάκια και να πανηγυρίζουν πάνω από το θάνατο μιας γυναίκας ή παλιότερα άλλων, όταν σκότωνε η 17 Νοέμβρη. Ή να παλεύουν για να βγει έξω ο Κουφοντίνας. Ο Κουφοντίνας. Ή ο Γιωτόπουλος.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤΣ Ακίνθου.
1: Η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει επιληφθεί του θέματος, λέει ότι τις επόμενες ώρες θα έχει περισσότερα στοιχεία. Είναι τουλάχιστον 3 τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

επόμενες ώρες θα έχει περισσότερα στοιχεία. Είναι τουλάχιστον 3 τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία με τα γκαζάκια, τα οποία τελικά ήταν η μία αποδείχθηκε δολοφονική γυναίκα.

Λοιπόν, παράσταση, η συγκέντρωση θα είναι και πώς θα είναι. Έχει κάνει μία ο Κώστας ο Κυρανάκης, που είναι ο γραμματέας πλέον της Νέας Δημοκρατίας, έχει εξαπολύσει μία επίθεση εναντίον του Τσίπρα, λέγοντας ότι εμφανίζεται με ένα, επανεμφανίζεται ο Τσίπρας με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα στο νέο κόμμα του και με μια τέτοια ρητορική, και ότι αυτό έχει τέτοιες συντέπειες. Καλά, και άλλοι πάνε και γιορτάζουν, τα πάμε έτσι. Το ένα κομμάτι του εμφυλίου εκεί που έδρασε, που ήταν η βάση. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Αν και είναι μεγάλη απόσταση. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Αναφέρομαι για αυτούς που γιορτάζουν στο Βίτσμεν, τους βλάκες που πάνε και βάζουν, το ένα είναι ιδεολογικό, είναι καμία σχέση, και είναι και σε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με τους αναρχοαυτόνομο βλάκες αυτούς, κουκολοφόρους κλπ. Λοιπόν, και συνέχισε ο κύριος Κυρανάκης λέγοντας ότι όταν σε κάθε μέτρο της τρομοκρατίας, κατά της τρομοκρατίας, η αριστερά ήταν απέναντι, αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα. Έχει άδικο σε αυτό? Τέλος πάντων. Από την άλλη, για να τα λέμε και όπως είναι, όταν όσες επιχειρήσεις έχουν γίνει στο Πολυτεχνείο και επί Νέας Δημοκρατίας παλιότερα, γιατί τώρα στο Πολυτεχνείο δεν έχει γίνει, αλλά να σας θυμίσω παλιότερα, επί Νέας Δημοκρατίας, όταν, όχι όταν έκαψαν το Πολυτεχνείο, όταν έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και τους έβγαλαν από την Τοσίτσα και όπως έβγαιναν έμπαιναν σε κλούβες που είχαν γίνει καμιά τρακοσαριά προσαγωγές, δεν μετατράπηκε σε σύλληψη ούτε το ένα εκατοστό. Αν έγιναν δύο οι σύλληψεις, γιατί είναι γνωστοί γνωστού του γνωστού, όγνωστε οι πιτσιρικάδες αυτοί που βγαίνουν και τα καίνε. Θυμηθείτε την υπόθεση Γρηγορόπουλου, το παιδί το οποίο το σκότωσε ο Κοργονέας, το πυροβόλησε ψυχρό γιατί του πέταξε μπουκάλι στο περιπολικό. Δεν ήταν από καμία οικογένεια, γιατί είναι και αυτό το παραμύθι γύρω γύρω. Όλα αυτά τα πιτσι, όλοι αυτοί που βγαίνουν και είναι δήθεν οι μπαχαλάκηδες, όπως τους λέμε, ανάρχο αυτόνομο, δεν ξέρω ότι ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι είναι, έτσι. Δεν είναι από μικροαστικές, όπως λένε, οικογένειες ή φτωχές. Είναι μεγαλοαστών παιδιά όλοι αυτοί. Δείτε ποια ήταν η παρέα του Γρηγορόπουλου που μετεξελίχθηκαν σε συμμορία μετά και έκαναν και ληστείες και λοιπά. Δείτε ποιοι είναι όλοι αυτοί που συλλαμβάνονται. Τι πατεράδες είναι, δηλαδή θα δικάσει, ας πούμε, ο δικαστής το παιδί του, λέω εγώ τώρα. Ή θα καταδικάσει ο εισαγγελέας το παιδί του, ή ο μεγαλοδικηγόρος, ή ο πολιτικός που επειδή είναι στην εφηβεία ή μετά την εφηβεία ή κάνει την επανάστασή του απέναντι στον μπαμπά του, και επειδή ο μπαμπάς του έχει Mercedes, κατεβαίνει και καίει για Mercedes, βρει μπροστά του, γιατί δεν του δώσε 100 ευρώ χαρτζηλίκι αλλά του δώσε 70. Γιατί δεν τα λέμε αυτά δηλαδή? Γιατί δεν λέμε τα πράγματα όπως είναι? Όταν λοιπόν τους συλλαμβάνουν όλους αυτούς και βλέπουν ότι είναι ο γιος του τάδε, της τάδε, του δίνα, του μπήξε, του δείξε, της κουμπάρας του κουμπάρου, λοιπόν, και αβαβά και εντάξει παιδιά, πάμε αφήστε τους τώρα, και έλα μωρέ παιδιά είναι. Για να δούμε τώρα εδώ λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι τρεις, ποιοι είναι πίσω από τους τρεις. Γιατί αν θα πρέπει να γίνει, να έχει μούτρα να κυκλοφορήσει και ο Χρυσοχοΐδης και οποιοδήποτε άλλος μετά από αυτό που συνέβη από την κυβέρνηση, θα πρέπει να βγουν τα ονόματα και οι σχέσεις τους με ποιους. Έτσι. Ούτε όπως σε κάτι πυρκαγιές που είχαν πιάσει κάτι εμπριστές και κρύβανε την κομματική τους ταυτότητα για να μην υπάρξει αυτό και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, πράγματα τα οποία τα ξέρουμε. Παρακαλετά, μην βγάζετε, μην αυτό, μην κάνετε. Μιλάω για άλλες εποχές. Και ο δημοσιογράφος πάντα βάζει, να ξέρετε, το εθνικό, ο κανονικός, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα. Δεν θα γίνουμε, με εξαιρέσεις λέμε τώρα, που το επιδιώκουν κιόλας. Δεν θα γίνει αφορμή ο δημοσιογράφος για να πας σε έναν εμφύλιο επειδή έχει μια είδηση η οποία μπορεί, δεν ξέρω εγώ τι να είναι, να αποδειχθεί ότι ο τάδε που έβαζε φωτιές ήταν συγγενής ή κουμπάρος του τάδε πολιτικού και το έκανε για αυτό το λόγο. Και δεν μιλάω

για τη... για αυτή που πιάσανε προχθές που ήταν υποψήφια με την Κωνσταντοπούλδα. Εντάξει, μιλάμε για μια γυναίκα προφανώς με προβλήματα. Μιλάμε για οργανωμένα σχέδια. Τέλος πάντων, τώρα άλλη κουβέντα αυτή. Εγώ περιμένω να δω ονόματα, να δω ποιοι είναι. Πλέον είναι δολοφονία. Περιμένω τον εισαγγελέα να δείξει την ίδια ευαισθησία που δείχνει με άλλους, με άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες, και βγάζει αμέσως τα πρόσωπά τους, δίνει εντολή να βγουν τα πρόσωπά τους στη φόρα. Περιμένω να δω πού θα πάει αυτή η ιστορία.

Άλλο θέμα, το οποίο επίσης είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχει να κάνει, μπορεί να υπάρχει σύνδεση, μπορεί, αλλά αν δεν έχει σύνδεση άμεση είναι σε αυτή τη λογική, της οπαδικής βίας. Έχουν γίνει 10 συλλήψεις, έγιναν τέλος, να πούμε αρχικά ότι έγιναν οργανωμένες έφοδοι, και υπήρξε οργανωμένη έρευνα, μετά και το περιστατικό της Καλλιθέας, έτσι, με τη δολοφονία του 15χρονου, το μαχαίρωμα. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί 10 άτομα τα οποία οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Αυτοί δρούσαν κυρίως στη Δυτική Αττική. Η δράση τους ξεκινά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 25. Έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 39 κατηγορούμενοι, και είναι όλοι προφανώς και είναι και οργανωμένοι οπαδοί μεγάλης αθηναϊκής ομάδας. Αθηναϊκής. Ωραία. Λοιπόν, εξετάζεται να έχουν εμπλοκή σε επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ και άλλα εκρηκτικά μέσα. Και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό με κίνδυνο για ανθρώπους και περιουσία, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, κατοχή ναρκωτικών και εμπορία, και 7 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Είναι άλλη μια μεγάλη υπόθεση η οποία θα απασχολήσει. Φαίνεται ότι το υπόβαθρο όλης αυτής της, το υπόβαθρο, η κύρια δράση τους, των οργανωμένων, των συγκεκριμένων, προφανώς είναι μέλη συγκεκριμένου συνδέσμου, ήταν η εμπορία ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησής τους, για να μπορέσουν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, άλλο θέμα. Πλέον μόνο οι δικηγόροι θα μπορούν να καθοδηγούν τους μετανάστες. Τέλος οι ΜΚΟ δηλαδή που μπαίνουν μπροστά και όλο αυτό το μπάχαλο που υπάρχει τώρα, όπου αποδεδειγμένα η πλειοψηφία των ΜΚΟ που ασχολούνται με μετανάστες διαλύθηκαν έτσι κι αλλιώς. Οι περισσότερες ήταν και αυτές που έκαναν και το εμπόριο των ψυχών. Λοιπόν, έρχεται κοινή υπουργική απόφαση όπου οι μετανάστες όταν φτάνουν στη χώρα μας θα ενημερώνονται για τις επιλογές που έχουν μέσα από ομαδικές συνεδρίες με δικηγόρους. Οι δικηγόροι θα παίρνουν 160 ευρώ για κάθε συνεδρία και μπόνους 250 εάν πείσουν τον κάθε ετούντα ασύλου να φύγει από τη χώρα. Λοιπόν, τη γεία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Κεντρική αλλαγή, όπως είπαμε, είναι ότι η νομική καθοδήγηση θα γίνεται πλέον μέσα από το Μητρό Δικηγόρων Νομικής Καθοδήγησης, το οποίο είναι, τηρείται στο Δικηγορικό Σύλλογο. Οπότε η ενημέρωση όσων ετούνται άσυλο θα περνά από πιστοποιημένους δικηγόρους με συγκεκριμένα

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίοι φυσικά θα λάβουν ειδική επιμόρφωση, δεν θα πάνε έτσι, και θα έχουν ασυμβίβαστα και θα υπάρχει και μηχανικός ελέγχος. Λοιπόν, όπως είπαμε, στο άρθρο 9 της απόφασης, η βασική αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται στα 160 ευρώ συν το ΦΠΑ ανά συνεδρία, είτε είναι ατομική είτε είναι ομαδική. Εφόσον όμως κάποιοι από τους ετούντες που υπάγονται στη διαδικασία δεν έχουν ισχυρό προσφυγικό προφίλ, ισχυρό προσφυγικό προφίλ, είναι αυτό που λέμε ότι τώρα αυτός τι πρόσφυγας, αφού είναι ή αυτό ή φαίνεται ή δεν ψήνει, δεν πείθει ότι είναι πρόσφυγας, εάν κάποιος από αυτούς που δεν φαίνονται και τόσο πρόσφυγες αλλά κάτι άλλο υποβάλλει αίτηση εθελούσιας ή οικειοθελούς αναχώρησης από τη χώρα εντός 2 μηνών, αποσυρθεί δηλαδή, αποσύρει την αίτησή του για πες το, για άσυλο, τότε ο δικηγόρος θα παίρνει επιπλέον αμοιβή 250 ευρώ, την οποία όμως δεν θα την παίρνει μόλις ο ετών έσυλο, άσυλο, ωραίος, ο ετών άσυλο πάει και το αποσύρει, αλλά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και φύγει από τη χώρα. Δηλαδή το κίνητρο αυτό για τους δικηγόρους έχει άμεση σύνδεση με πραγματική επιστροφή και όχι με τυπική δήλωση πρόθεσης. Λοιπόν, είναι μια νέα διάταξη που θα ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο που έχει χαράξει ο Πλεύρης στο μεταναστευτικό. Και ο άξονας ο βασικός είναι ότι δεν μπορούν να παραμένουν επαόριστον στη χώρα όσοι δεν δικαιούνται διεθνής προστασίας. Τώρα αυτό με το 250 είναι λίγο, ξέρω εγώ, ναι. Δεν ξέρω. Κάπως μου φαίνεται βέβαια. Μπορεί να είναι αποτελεσματικό, θα δούμε.

Λοιπόν, έχει κάνει ανάρτηση η Παυλίνα Βουλγαράκη, η κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, για την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο σπίτι της. Έχει άλλα τρία αδέρφια η Βουλγαράκη. Το είχα καλύψει εγώ αυτό τότε. Είναι η κόρη του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Βουλγαράκη. Τότε ήταν 13, είναι η μεγάλη του κόρη. Νομίζω έχει άλλα τρία, όχι σίγουρα είναι πολυτεκνός, άλλα τρία παιδιά, άλλα δύο κορίτσια και ένα αγόρι, κάπως έτσι. Αλλά θυμάμαι ότι ήμουνα, τέλος πάντων, στο Μέγκα τότε, βάρδια, και τους είχαν βάλει γκαζάκια. Το σπίτι τους ήταν στο Λυκαβητό, ας πούμε, κάτω από το Λυκαβητό, στα πρανή του Λυκαβητού. Δεν ξέρω αν έχει συλληφθεί κανείς τότε. Δεν θυμάμαι να έχει συλληφθεί κανείς. Πάντως ήταν η εικόνα, ήταν να βλέπεις τώρα μια, ό,τι και να είναι αυτός που είναι, μια οικογένεια η οποία ουσιαστικά ξεσπιτώνεται. Ήταν όλη η οικογένεια μέσα, κινδύνευσαν να καούν τότε, έτσι, που ήταν πάλι γκαζάκια και μολότοφ και τέτοια, ρίξαν και εξαφανιστήκανε. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον, λέει η Παυλίνα η Βουλγαράκη. Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά, κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια, όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια. Που έχουν περάσει 23, σαν τώρα το θυμάμαι. Όταν άκουσα 8 μπαμ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στο Λυκαβητό, μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται. Πήρα στην αγκαλιά μου την αδερφή μου που μόλις λίγους μήνες πριν είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει? Ας μην ξανακοιμηθώ ποτέ, να μην χρειαστεί να μάθω. Προσωπικά έχω καλύψει άπειρα τέτοια με γκαζάκια και δεν βρίσκω καμία λογική. Πας και βάζεις γκαζάκια και έστει. Εγώ σου λέω, είναι αυτή η χαζοαντίληψη του ένοπλου δίθεν αγώνα και αυτό, και πας και στο σπίτι του αλουνού το αυτοκίνητο, και είναι αυτό ακριβώς όπως το είπα πριν. Δεν έχει κανένα ταξικό πρόσημο όπως θέλουν να το αποδώσουν. Το αντίθετο είναι. Η πλειοψηφία των μελών αυτών των ομάδων, γι' αυτό και δεν έχουν, είναι, το λέω ξεκάθαρα, δεν υπονοώ κάτι, γι' αυτό και τόσα χρόνια χαίρουν αυτής της ασυλίας. Είναι μεγαλοαστοί, είναι παιδιά μεγαλοαστών, η μεγάλη πλειοψηφία τους. Υπάρχουν και ιδεολόγοι και αυτό και okay, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι μεγαλοαστοί που καίνε το αυτοκίνητο γιατί έχει ίδιο μπαμπάς που δεν του έδωσε το χαρτζιλίκι που ήθελε. Ή νομίζουν ότι κάνουν μια επανάσταση και απαρνούνται τα χρήματα που έχουν οι γονείς τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι αυτό, είναι τόσο απλό. Και λέω πάλι χαρακτηριστικό παράδειγμα, τότε στο Πολυτεχνείο, όταν έγιναν 300 τόσες προσαγωγές και έγιναν οι τρεις συλλήψεις μόνο. Και δεν έγινε και τίποτα μετά. Και τους αφήνανε, φύγε, φύγε, φύγε. Μα ποιον θα, το παιδί του θα πιάσει ή θα καταδικάσει ο δικαστικός ή ο αστυνομικός ακόμα ή πονάει λίγο που τα λέμε, αλλά εμείς θα τα λέμε.

Ο πραγματικός, σε εισαγωγικά πάλι το λέω, μικροαστός, δεν θα πάει να κάψει κανένα αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα δεν θα πάει γιατί δεν προλαβαίνει, γιατί έχει να πάει στο μεροκάματο το πρωί ή στη δουλειά του για να ζήσει. Έτσι, δεν πρόκειται να πάει να κάψει κανένα αυτοκίνητο, γιατί ξέρει ότι όπως και να το έχει πάρει ο άλλος, ξέρει πως βγαίνουν τα λεφτά, ξέρει τι σημαίνει να δουλεύεις, ξέρει, σε αντίθεση με το καλομαθημένο αυτό παιδάκι που παίρνει μόνο χαρτζιλίκι και το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να αντιδρά γιατί νομίζει ότι κάνει επανάσταση. Λοιπόν, αυτό που θέλουν να βάλουν και καλά τα κατώτερα οικονομικά στρώματα αντιδρούν, καμία σχέση απολύτως. Απολύτως καμία σχέση. Είναι ένα ωραίο παραμύθι που έχουν στήσει γύρω από αυτή την ιστορία, γιατί έτσι βολεύει. Το παιδί που σηκώνεται 7 η ώρα για να πάει στην οικοδομή και μετά πάει να σπουδάσει ή οτιδήποτε άλλο ή να δουλέψει, δεν προλαβαίνει να πάει να φτιάξει μολότο να πετάξει. Δεν θέλει να το κάνει. Θέλει να κοιτάξει να καλυτερέψει τη ζωή του. Τα κακομαθημένα είναι αυτά που πάνε και κάνουν όλα αυτά που κάνουν.

Άλλο θέμα πολύ σημαντικό επίσης, όσοι χρωστάτε στο δημόσιο, σπεύστε, είναι μια χρυσή ευκαιρία. Μπαίνουν σε, για να ρυθμίσετε τα χρέη με ένα πολύ μικρό ποσό κάθε μήνα, όσο μπορεί ο καθένας και αντέχει μικρότερο. Από 72 δόσεις μέχρι 100 ανάλογα την περίπτωση. Μπορεί να αποδεσμευτούν λογαριασμοί με καταβολή του 25% της οφειλής. Γίνεται εξοδικαστικός και για χρέη από 5.000 ευρώ πια. Δεν χρειάζεται δικαστήριο. Έχει αυξηθεί το ακατάσχετο, να θυμίσουμε, στα 1.600 ευρώ. Είναι άμεση ρευστότητα αυτό, 350 ευρώ και πάνω το μήνα, έτσι. Λοιπόν, και μπορούν όλοι να μπουν, μπείτε να δείτε τις διαδικασίες. Είναι ατομικά για τον καθένα τι συμφέρει και τι μπορεί να κάνει. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, να όποιος έχει αυτό το βραχνά, να τον βγάλει από πάνω του.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Πρέπει να πάρουμε και εμείς μια άδεια. Έτσι. Λοιπόν, να προσέχετε, να έχετε το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα, μια καλύτερη ακόμα Παρασκευή και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε εμείς σε καμιά εβδομάδα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την εκτίμηση ότι οι έρευνες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορ, είναι θέμα ωρών ή ημερών, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε. Η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με δίκυκλο. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Ομόφημη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατιακή ΟΝΕ διοργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτύρειας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμιλος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες τη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλίση του 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα 86 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Ερτζα Κίνθου.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Ερτ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Ερτζα Κίνθου.
4: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Και σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο αείμνηστος Ντίνος Ηλιόπουλος. Στην κυριολεξία ωραία ατμόσφαιρα. Σήμερα έχω και παρέα. Καλή παρέα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα, αλλά σένα ταιριάζουμε και συμφωνούμε. Είμαστε ομοειδεάτες και δι' ερυθρόλευκων συναισθημάτων.
1: Καλημέρα, Άνω, τελεία. Καλημέρα κύριε Νίγκα και καλημέρα στους ακροατές σας.

0: Μα συγχωρείτε, αλλά έπρεπε να κάνουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Τάκη Βριώνη. Καθώς λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι θα δώσουμε ένα ζωντανό ρεπορτάζ στην εκπομπή Περίμετρος στην ΕΡΤ3 για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου και όχι μόνο. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media. Facebook, Instagram, X και TikTok. TikToker του σταθμού ο Αλέξανδρος Λάσης. Μεγάλη προσωπικότητα. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Και σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Να σας πούμε και σήμερα καλό μήνα. Στην επιμέλεια του ήχου ήσουν από συντονισμό του ήχου, αν θέλετε, ο Αλέξανδρος Λάσης, δίπλα του συνοδοιπόρους και τα λοιπά, ο Σταύρος Λιβέρης, η Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Άννα, σου έκανα μια παραγγελιά χθες, αλλά το ξέχασες. Μας παρέσει το ρέμα, γιατί, ναι, ήταν τέτοια νύχτα που προηγήθηκε, έκανα, ναι, γρήβε λόγια. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στο καλεσμένο μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Βρήκε το δρόμο για να έρθει.
1: Βρήκα το δρόμο, αν και δύσκολος, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση.
0: Να βάλουμε ένα quiz από τη φωνή του. Ποιος μπορεί να είναι? Μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μας πείτε. Δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Μοθονέο, πρόεδρος της Νομαρχικής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, καθώς θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, όσο προλάβουμε βέβαια, τα θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο του νησιού και γενικότερα θα μιλήσουμε και για τα τοπικά ζητήματα ή προβλήματα, αν θέλετε, και τις θέσεις που έχουν οι εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου. Γιώργο Μοθονέο, καλώς ήρθες στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας, καλό μήνα και καλημέρα στους συνεργάτες σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Καταφέρατε να έρθετε εδώ?
1: Καταφέραμε με λίγο προσπάθεια, γιατί έχει αυξημένη κίνηση και δυστυχώς πρέπει ο κόσμος να προσθέσει λίγο παραπάνω, διότι είναι αμελή στην οδήγηση. Βιάζονται, ναι. Καλύτερα να φτάσουν 10 λεπτά αργότερα, είτε στη δουλειά του είτε στο σπίτι του, να φτάσουν με ασφαλεία και να, για να φτάσουν και ασφάλεια και οι συνάνθρωποι του που χρησιμοποιούν του ίδιου δρόμου, οι οποίοι είναι και σε κακό χάλι. Ειδικό, ναι, στο δικό δίκτυο της Ζακύνθου είναι πολύ ταλαιπωρημένο από τον πέραμα των χρόνων.
0: Επειδή έχω εγώ σήμερα διαφορετική προτεραιοποίηση για τη θεματολογία από ό,τι εσύ, αφήνω σε σένα
1: ό,τι
0: τη διακριτική ευκαιρία. Με ποιο θέμα ακριβώς θες να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
0: Μπράβο. Μέσα είσαι.
1: Ναι, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Αργήσαμε δυστυχώς, γιατί είμαστε από τους τελευταίους δήμους που είχαμε ανάδοχο για τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, ναι, και περιμένουμε ένα αγωνιωδώς να ξεκινήσει η δεύτερη φάση, η οποία είναι και η πιο δύσκολη και η πιο, με την περισσότερη δουλειά και με το περισσότερο αντικείμενο τεχνικό, όπου είναι η χωροθέτηση και η οριοθέτηση των οικισμών, η οριοθέτηση των ρεμάτων, είναι να γίνουν οι χρήσεις γης, να γίνουν κάποιες περιοχές τουρισμού και εμπορικών χρήσεων, βιοτεχνικών χρήσεων. Όλα αυτά είναι μέσα στη δεύτερη φάση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, που είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη του κάθε νησιού, του κάθε δήμου, και είμαστε εν αναμονή της εκπόνησης της μελέτης.
0: Είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν ή να κάνουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φίλοι μας ακροατές σε σχέση με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια?
1: Όχι, να παρακολουθούν. Μόνο αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, ναι, ναι, η οριοθέτηση των οικισμών, ναι, και δεύτερον, μέσα από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια εντρέχει και μια άλλη μελέτη, η οποία είναι η αναγνώριση και η κατηγοριοποίηση των δημοτικών δρόμων εκτός σχεδίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν με τα γεωτεμάχια, που ενώ είναι 4 στρέμματα δεν μπορούν να οικοδομηθούν, διότι δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο. Ήδη λένε οι συζητήσεις που γίνονται σε διάφορες συνελεύσεις του τεχνικού επιμελητηρίου, ότι θα γίνει πλήρης καταγραφή όλων των δρόμων από το 45 μέχρι το 2015 που φαίνεται σε οποιαδήποτε είτε αλφοτογραφία, είτε ορθοφωτοχάρτη, είτε σε διαγράμματα αναντασμού, γιατί κάποιοι νομοί και δήμοι έχουν και διαγράμματα αναντασμού, ακόμα και τελευταία οροδοσιά που φαίνεται, και από εκεί και μετά το Υπουργείο θα βάλει τα κριτήρια για τα οποία θα γίνει η κατηγοριοποίηση των δρόμων.
0: Κύριε Μαθώνα, να ρωτήσω επί τη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Κατά πόσον τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τα περιβόητα σχέδια πόλεως στη Ζάκυνθο που τα ακούμε πολλά χρόνια αλλά έχουν βαλτώσει στις περισσότερες περιοχές? Δεν ξέρω αν είναι εύστοχη η ερώτηση που κάνω.
1: Είναι εύστοχη η ερώτηση. Σχετίζονται. Δεν σχετίζονται στο να γίνουν. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο δεν θα κάνει το διάγραμμα εφαρμογής ενός πολεοδομικού σχεδίου ή την πράξη εφαρμογής, αλλά θα δώσει τις κατευθυντήριες οδούς έτσι ώστε να τελειώσουν τα σχέδια πόλεως. Δηλαδή, θα σου πει ότι σε αυτά τις περιοχές πρέπει άμεσα ο Δήμος ή να τελειώσει το σχέδιο πόλεως, διότι εγκλωβίζεται η οποιαδήποτε ιδιωτική ανάπτυξη και εγκλωβίζονται και δημόσιοι χώροι που πρέπει να αποδοθούν στους κατοίκους όταν γίνεται ένα σχέδιο πόλεως. Είτε αυτό είναι χώροι κοινοφελής για πλατείες ή για σχολεία ή για εκκλησίες, όλα αυτά. Δηλαδή θα σου δώσει ότι πρέπει αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να τα τελειώσεις, να τα ολοκληρώσεις για να μπορέσεις να έχεις μια ισόρροπη ανάπτυξη στο νησί σου.
0: Ναι. Και εφόσον μιλάμε για τοπικά πολεοδομικά σχέδια και σχέδια πόλεως, νομίζω ότι έρχεται και δεν Νικολάη να συζητήσουμε επί της ουσίας και εν συντομία, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, και το θέμα που έχει επίσης απασχολεί την επικαιρότητα και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από τουριστικούς φορείς και όχι μόνο, ο λόγος για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Και ποια είναι η θέση η δική σας του ΤΕΕ, της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ και γενικά των τεχνικών?
1: Κοιτάξτε, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό χρειάζεται, αλλά δεν πρέπει να είναι υπερκείμενο των τοπικών πολεοδομικών σχέδιων. Πρέπει να ενσωματώνεται μέσα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, διότι τη ουσία το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό δίνει όρους δόμησης και χρήσης γης για τουριστικές επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να είναι κομμάτι του τοπικού πολεοδομικού σχέδιου. Συμφωνούμε. Ναι. Είχαμε μια διαφωνία μόνο ως προς την κατηγοριοποίηση αναδημοτική ενότητα. Διότι κάποιες τις δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά τις είχαν συσχωρισμένες, και είναι λογικό γιατί έχουν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία 30 χρόνια με ελληματικές υποδομές, είτε σε ίδρυυση είτε σε αποχέτευση. Η περιοχή όμως των Ελατίων πρέπει να μπει στην ήπια ανάπτυξη, διότι δεν είναι, έχει ήδη να πάει στην ήπια ανάπτυξη, γιατί την είχαν σε αναπτυσσόμενη, διότι αυτή τώρα έχει αξίζει και κτίζεται. Δηλαδή δεν είναι όπως ο Δήμος Αρτεμισίων, ο οποίος είναι στην αρχή της οικοδομησιμότητάς του ως προς τον τουρισμό. Ο Δήμος Ελατίων έχει ήδη αναπτυχθεί τουριστικά και γι' αυτό θα πρέπει να μπει στις αναπτυσσόμενες περιοχές, όπου μάλιστα προβλέπει να γίνονται έργα υποδομής, είτε λέγονται ίδρυυσης, είτε λέγονται αποχέτευσης, είτε λέγονται διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων.
0: Ναι. Αποχέτευση, ίδρυυση, διαχείριση απορριμμάτων. Ζητήματα που πολλά χρόνια τώρα παραμένουν άλυτα, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό το καθένα ξεχωριστά, και έχετε συγκεκριμένες θέσεις για αυτά. Και να πάμε σε ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, αυτό της ίδρευσης ή διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νησιού, καθώς έχετε εκφράσει συγκεκριμένες απόψεις και μάλιστα την έντονη αντίθεσή σας ή κατηγορηματική αντίθεσή σας, αν θέλετε, στο ενδεχόμενο αφαλάτωσης ή δημιουργίας μονάδας αφαλάτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Βολίμας, που δεν διαθέτει δίκτυο ίδρευσης, καθώς αυτό συζητήθηκε σε προηγούμενη έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Υπήρξε σχετική εισήγηση από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Διονύση Τουρκάκη, αλλά κατά πλειοψηφία δεν πέρασε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι. Κατά πλειοψηφία δεν πέρασε.
0: Κοιτάξτε,
1: τα προβλήματα ίδρυψης και αποχέτευσης ταλανίζουν τη Ζάκυνθο τα τελευταία 20 με 25 χρόνια.
0: Τουλάχιστον, ναι.
1: Τουλάχιστον. Και όσο γίνεται, μεγαλώνει η τουριστική ανάπτυξη, η ιδιωτική, θα δημιουργούνται και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα βλέπουμε στον Πλάνο, τα βλέπουμε στο Λαγανά. Συνέχεια έχουμε παράπονα από τους επιχειρηματίες ότι δεν για τις οσμίες, ότι η έλλειψη νερού. Κοιτάξτε, το πρόβλημα καταρχήν τη σύνδευση έχει δύο κλάδους. Ο ένας κλάδος είναι ότι δυστυχώς το δίκτυο εκεί που υπάρχει είναι πολύ παλιό, με το αποτέλεσμα να έχει πάρα πολλές διαρροές.
0: Μιλάμε ότι χάνονται εκατομμύρια κυβικά νερού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή περίπου 9 εκατομμύρια, αν δούμε 12 εκατομμύρια κυβικά νερού και δημολογούμε τα 3 με 4. Δηλαδή μιλάμε για τεράστιες ποσότητες που χάνονται μέσα από τα δίκτυα
0: ίδια. Και κλέβονται παράλληλα.
1: Και μπορεί
0: από
1: να
0: νοικοκυριά και επιχειρήσει. Όχι μπορεί, είναι γεγονός.
1: Να υπάρχουν και λαθροϊδροληψίες.
0: Όχι μπορεί, είναι γεγονός.
1: Έχουμε αναπάσταση.
0: Και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα.
1: Φαίνεται αυτό γιατί γίνονται και ανακοινώσεις. Κοιτάξτε, η Ζάκυνθος, να το πούμε ξεκάθαρα, είναι ένα νησί το οποίο έχει νερό, αλλά δεν το διαχειρίζεται σωστά. Και το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να μπει ένα σωστός προγραμματισμός και σχεδιασμός στη διαχείριση του νερού. Έχουμε πολλές ιδιωτικές γεωτρήσεις, παρατηρούμε ότι διασχίζουν καθημερινώς, αν πάει ένας μία βόλτα με το αυτοκίνητό του ή με τη μηχανή του από το φάρο της Βολή μας μέχρι το φάρο του Κεριού, θα συναντήσει πολλές υδροφόρες ιδιωτικές να μεταφέρουν νερό.
0: Τώρα έχουν μπει στο παιχνίδι και τα δημόσια χρήση.
1: Ακριβώς. Είτε είναι ιδιωτική χρήση είτε δημόσια χρήση. Άρα σημαίνει ότι το υπέδαφο τη Ζακίνθου έχει νερό. Διαχείριση σωστή δεν γίνεται του νερού σε συνδυασμό με τα πεπαλαιωμένα δίκτυα ίδρυση. Άρα πρέπει να γίνει από τη Διάζη που είναι ο μόνος πάροχος νερού στη Ζάκυνθο μέσω δικτύων, να γίνει ανανέωση των δικτύων και να μπει ένας έλεγχος ουσιαστικός από την υπηρεσία υδάτων που είναι υπεύθυνη της περιφέρειας στις ιδιωτικές γεωτρήσεις. Για ποιο λόγο έχουν αδειοδοτηθεί, τι κυβικά πρέπει να αντλούν κάθε μέρα και πώς πρέπει να τα διοχετεύουν.
0: Μα πάνω στη διαχείριση του νερού, κύριε Μοθωνέο, και το ξέρετε, είναι κοινό μυστικό, ανταγωνίζονται ιδιωτικά συμφέροντα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το κεντρικό κράτος να αναλάβει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να μπορεί αυτό το αγαθό όπου είναι
0: δημόσιο. Το κεντρικό κράτος μόνο.
1: Και το κεντρικό κράτος και να παρακυγγίσει και το τοπικό δήμο.
0: Μα είναι δημόσιο αγαθό. Με αυτό το σκεπτικό πρέπει να διαχειριστεί.
1: Το κεντρικό κράτος πρέπει να οθήσει αυτό το πράγμα, διότι το κεντρικό κράτος είναι αυτό που δίνει και τα χρήματα, ας πούμε, για να αντικατάσταση κάποιου δικτύου ίδρυψης.
0: Ναι.
1: Άρα το κεντρικό κράτος πρέπει να κεντρήσει το Δήμο Ζακίνθου και τη Διάς, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις δημόσιες γεωτρήσεις και στις ιδιωτικές γεωτρήσεις από πού τραβάνε νερό και σε τι ποσότητες. Και περισσότερο στις ιδιωτικές γεωτρήσεις. Δεν μπορούμε να συναντάμε το πράγμα τώρα κάθε μέρα βιτιοφόρα σαν εφάμιλοι αυτών που κουβαλούν τα καύσιμα από τον ασπόπηγο να κυκλοφορούν σε όλη τη Ζάκυνθο και μετά να λέμε ότι δεν έχουμε να δώσουμε νερό στους πολίτες.
0: Ναι, αλλά έχουν μεγάλη ευθύνη εκάστοτε τοπικές αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για το γεγονός ότι εδρεώθηκαν, παγιώθηκαν και έγιναν τελικά ανεξέλεγκτα τα ιδιωτικά συμφέροντα ό,τι αφορά στη διαχείριση του νερού. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
1: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό είπα.
0: Και ειδού τα αποτελέσματα, κύριε Μοθωνέα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό είπα και ότι η υπηρεσία υδάτων της περιφέρειας, που είναι η αρμόδια να κάνει τους ελέγχους, θα πρέπει να κάνει πραγματικούς ελέγχους στις ιδιωτικές γεωτρήσεις που είναι αδειοδοτημένες. Γιατί υπάρχουν και ιδιωτικές γεωτρήσεις που δεν είναι αδειοδοτημένες και δίνουν νερό. Να γίνει αυστηρός έλεγχος, να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό θίχτηκε και όταν παρουσιάστηκε το master plan για την ίδρυψη της Ζάκυνθου. Όταν είχαν οι μελετητές, τους τα είπαμε ως τεχνικό μιλητήριο και συμφώνησαν.
0: Ναι. Εσείς τώρα γιατί διαφωνείτε ως Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ και δεν είστε ο μόνος φορέας για το ενδεχόμενο αφαλάτωσης σε ό,τι αφορά την διαχείριση του νερού στην ορεινή Ζάκυνθο και στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Βολίμας, στη Βόρεια Ζάκυνθο που δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυψης?
1: Διαφωνούμε.
0: Το γεγονός ότι σας κατηγορούν ότι αντιπολιτεύεστε τη Δημοτική Αρχή.
1: Δεν αντιπολιτευόμαστε τη Δημοτική Αρχή. Εμείς η δουλειά μας είναι.
0: Και τη
1: η δουλειά μας είναι επειδή είμαστε ο νόμιμος τεχνικός σύμβουλος του κράτους, το τεχνικό μιλητήριο, να λέμε τις τεχνικές λύσεις. Η τεχνική λύση της αφαλάτωσης είναι η τελευταία σε όποιον master plan και πάτε να διαβάσετε, έτσι ώστε να υδροδοτήσει μια περιοχή. Εμείς διαφωνούμε διότι το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της αφαλάτωσης θα είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα προβλήματα που θα λύσει στην υδροδότηση.
0: Ναι.
1: Άρα, εμείς είμαστε υπέρ να γίνει δίκτυο, έτσι ώστε να αποκτήσει νερό το παραλιακό μέτωπο από το Αλάπερτα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο τον Βολιμόνι και σε συνέχεια. Να χρησιμοποιηθούν γεωτρήσεις, να γίνουν καινούργιες γεωτρήσεις σε όλα τα χωριά της Ρίζας που είναι κάτω από το Βραχιώνα, όπου εκεί υπάρχει πάρα πολύ νερό. έτσι ώστε να μπορέσουν να διοχετεύσουν το νερό στο παραλιακό μέτωπο καταστάρι Νικόλαος Βολιμών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπάρχει νερό, δεν μπορεί ας πούμε ιδιωτικές γεωτρήσεις να μεταφέρουν, εγώ το πω ξεκάθαρα, ιδιωτικές γεωτρήσεις να μεταφέρουν από τα χωριά του Δήμου Αλικών, Σκουλικάδο, Πηγαδάκια, Άγιος Δημήτριος, νερό στα ορεινά με υδροφόρες και να μην μπορούμε να κάνουμε οι δημόσιες γεωτρήσεις έτσι ώστε να κάνουμε παροχή νερού στο δίκτυο που θα φτιαχτεί από το καταστάρι μέχρι τον Άγιο Πράτο Βολιμών.
0: Πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα που είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση, κύριε Μονθονέο, αν θέλετε να αφαιρθείτε έτσι επιγραμματικά, στο βαθμό που έχετε τη δυνατότητα, για τις θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Νομαρχικής Επιτροπής του ΤΕΕΖ Ακίνθου σε σχέση με το θέμα της αποχέτευσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί και αυτά δεν είναι λυμένα. Το αντίθετο, μάλιστα, πολύ περισσότερο τα της αποχέτευσης.
1: Τη αποχέτευση το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και ιδίως στο κομμάτι του πλάνου. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο βιολογικός στους αμπελόκηπους δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να δημιουργηθούν οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις να γίνει ένας καινούριος βιολογικός στην περιοχή του Δήμου Αρκαδίων και του Δήμου Αλικών, έτσι ώστε να πάρει τα λίμματα από τις αναπτυσσόμενες αυτές τις περιοχές.
0: Γιατί ειδικά στο Δήμο Αλικών δεν υφίσταται κανένα αποχετευτικό δίκτυο.
1: Όχι, όχι.
0: Όπως και στην περιοχή του Κερίου.
1: Όχι. Και παρατηρούμε το οξυμόρο ότι πάμε. Πάμε να χρηματοδοτήσουμε έναν αγωγό που θα πηγαίνει καινούριο τα λίμματα από τον πλάνο
0: στο κεντρικό βιολογικό, μοναδικό βιολογικό του νησιού.
1: Μπορεί να έχουμε πάρει ακόμα την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση να πάνε τα λίμματα στους αμπελόκηπους. Δηλαδή, μπορεί αύριο το πρωί να μην δώσουν την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση.
0: Όχι,
1: τώρα ας πούμε τα λίμματα πάνε από τον πλάνο στον. Στους αμπελόκηπους παράτυπο.
0: Από ένα παράνομο
1: αποχετευτικό δίκτυο.
0: Όμως προβλέπεται να γίνει εφόσον μπαίνουν στη μέση θέματα δημόσιας υγείας.
1: Ναι,
0: το ξέρετε καλύτερα από
1: εμένα. Δεν μπορεί να τα πω σε έναν αγωγό γιατί θα βγουν τα λίμματα στον δρόμο. Όπως γίνεται εκεί που βγαίνουν στις υπερχιλίες, θα βγαίνουν συνέχεια μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε το θέμα μας είναι ότι πρέπει άμεσα να γίνει η διαδικασία έτσι ώστε να πάμε για ένα καινούριο βιολογικό για την βορειοδυτική Ζάκυνθο.
0: Ναι. Έχετε και εσείς την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια ή επί των ημερών της παρούσας Δημοτικής Αρχής έχει βελτιωθεί αισθητά τουλάχιστον το κομμάτι της αποκομιδής των απορριμμάτων? Βέβαια, ένα κομμάτι είναι η αποκατάσταση του Χιτά στο Σκοπό, ένα άλλο κομμάτι είναι η ανακύκλωση και ένα τρίτο κομμάτι, ίσως το σημαντικότερο, η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Λίβα, που μάλλον και εκεί δεν κάνουμε λόγο για Χιτή. Εκεί είναι Χιτά κανονικά.
1: Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το εργοστάσιο στο Λίβα. Έπρεπε το κανονικά τώρα να έχει φτιαχτεί και να λειτουργεί.
0: Κάποιοι λένε ότι δεν θα γίνει ποτέ.
1: Θα γίνει. Απλώς επειδή συνέχεια αλλάζει τις προϋποθέσεις στο Υπουργείο και συνεπικουρούμενο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παίζουν ρόλο και χρηματοδοτήσεις, προσπαθεί το Υπουργείο σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάσουμε ώστε το υπόλοιπο να είναι 20%. Δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε κάνα δύο χρόνια, αν οι χρηματοδοτήσεις πάνε καλά, θα έχει τελειώσει το εργοστάσιο στο Λίβα και θα μπούμε στη διαχείριση τη σωστή των απορριμμάτων. Δηλαδή, πιστεύω μέχρι το τέλος του 2028 πρέπει να μπούμε σε διαχείριση των απορριμμάτων στο Λίβα όπως πρέπει και όπως λέει η μελέτη. Το θέμα έγκυται στη Ζάκυνθο με την αποκομιδή.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η αποκομιδή είναι τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που έμειναν τα σκουπίδια 6 μήνες στους δρόμους όταν έκλεισε
0: ο σκοπός.
1: Ναι, είναι στην ίδια κατάσταση. Δεν έχει γίνει ένας κανονισμός λειτουργίας για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις, δηλαδή πάμε τώρα να φτιάξουμε δίκτυο κάδων στην πόλη χωρίς να το έχουμε συζητήσει με τους πολίτες.
0: Εννοείς τη χωροθέτηση.
1: Εννοείται
0: τη χωροθέτηση, κύριε Μαχωνέων.
1: Ναι. Και παρατηρούμε και κακοτεχνίες, δηλαδή ρίχνουμε μπετό για να πάει πάνω κάδος και εκεί θα φράξουμε τα όμβρια ύδατα το χειμώνα. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που γίνονται στο πόδι.
0: Όλα στο πόδι γίνονται στη Ζάκυνθο.
1: Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο μηχανικός δεν είναι αντιπολιτευτή ούτε το δήμαρχο.
0: Ούτε να πει στα χωράφια του Δήμου.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε να πει σε ξένα χωράφια.
1: Να βοηθήσει θέλει, διότι ή έχει την τεχνική γνώση πώς θα γίνει η χωροθέτηση των κάδων, πώς θα δημιουργηθούν οι θέσεις για τους κάδους. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και στο κυκλοφοριακό.
0: Ναι.
1: Κλείσαμε όλους τους δρόμους και έχουμε κάνει μια θηλιά να βρόχο μέσα στην πόλη και ο Θεός βοηθός. Δηλαδή, κάνουμε το σταυρό μας, μην γίνει κάποια φωτιά ή κάποιο σεισμός και δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η πόλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχετε επισκεφθεί ποτέ το Λίβα, κύριε Μαθονέο?
1: Τον έχω επισκεφθεί 2-3 φορές.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνω υπομονή γιατί βλέπω το εργοστάσιο να κατασκευάζεται. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Διότι δυστυχώς πάνε όλα τα απορρίμματα, είτε είναι ανακυκλώσιμα, είτε είναι σύμμυκτα εκεί. Γίνεται μια προσπάθεια διαλογής, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος. Είπα ότι κανονικά τώρα το εργοστάσιο έπρεπε να λειτουργεί. Οι χρηματοδοτήσεις, οι καινούργια στάνταρ στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καθυστερήσει. Ευελπιστώ το 2028 να είναι έτοιμο.
0: Να περάσουμε σε μουσική τηλεόραση.
1: Βεβαίως.
0: Να πάρουμε όλη μια ανάσα.
1: Βεβαίως.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Είναι η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα και σήμερα είναι από την αρχή της εκπομπής εδώ και είμαστε στον αέρα μαζί για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ Ζακύνθου, Γιώργος Μοθωναίος. Κύριε Μοθωναίο, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Όπως μου έχετε πει, βλέπετε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Με ποια εθνική είστε?
1: Εγώ είμαι με την Αγγλία είμαι, αλλά
0: με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία, ναι, μ' αρέσει η Αγγλία, ναι, όταν...
0: Είναι loser η Αγγλία.
1: Δυστυχώς, ναι. Μ' αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά βλέπω, έχω και μια προτίμηση φέτος για τους Βραζιλιάνους. Ναι, για τη Βραζιλία.
0: Κάποια πρόγνωση?
1: Για τη Βραζιλία βλέπω, γιατί θέλω να. Για το Βινίσιους. Διότι έχει κατηγορηθεί πολύ, έχει δεχθεί πολύ bullying. Θέλω να σηκώσει το κύπελλο Βινίσιους.
0: Αλλά είναι και ένα από τα κλόνητα φαβορή η Γαλλία.
1: Ναι, το βλέπω, ναι. Και η Γαλλία είναι φαβορή, ναι. Δεν θα διαφωνήσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Πρόσφατα είχα καλεσμένο εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου τον συνάδελφό σας. Εντάξει, εσείς είστε τοπογράφος, βέβαια.
1: Τοπογράφος γενικός.
0: Τον αρχιτέκτονα Γιάννη Σκατσί.
1: Ναι,
0: που είναι στην Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ανάμεσα στα άλλα που είπε, είναι ότι έρχονται για έγκριση εκ των υστέρων σχέδια στην Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, απορρίπτονται, αλλά αυτά εφαρμόζονται κανονικά και με τον νόμο σαν να μην τρέχει τίποτα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, εξέφρασε τη διαφωνία του για τις υπόσκαφες κατασκευές. Να μας πείτε τι είναι υπόσκαφες κατασκευές ή αλλιώς τα υπόσκαφα, όπως αυτά που έχουν γίνει σε σχέση με την υποκατασκευή μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση γνωστού μεγαλοξενοδόχου στην περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι.
1: Κοιτάξτε, να
0: ξεκαθαρίσουμε. Θα θυμάστε ή να τα επαναλάβω?
1: Θα θυμάμαι. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν βγαίνει μια.

0: Αλλά δείχνουμε στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή και άλλα κατασκευάζουμε. Γιατί κανένας μηχανικός μετά δεν βάζει την υπογραφή του και να είναι εκτεθειμένος σε οποιοδήποτε έλεγχο μιας υπηρεσίας ή ενός άλλου μηχανικού ότι έκαμε τα στραβά μάτια και άλλο δείχνει το αρχιτεκτονικό σχέδιο και άλλο έχει κατασκευαστεί. Όσον αφορά τα υπόσκαφα είναι κτίρια τα οποία είναι όπως η σπηλιά, δηλαδή είναι ο ορισμός ο παλιός της σπηλιάς. Έχει μοναχά είσοδο από, από τη μία όψη. Οι άλλες τρεις όψεις είναι καλυμμένες είτε με χώμα είτε φυτεμένες. Το υπόσκαφο στην αρχή δεν έχει την αρχική του μορφή που θα έχει στο τέλος. Δηλαδή πρέπει να το κρίνουμε όταν τελειώσει, όταν έχουν η πλάκα του, δηλαδή η ταράτσα και τα πλαγινά, τα τρία πλαγινά έχουν ενσωματωθεί μέσα στο φυσικό έδαφος.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, μιας και είναι στην επικαιρότητα, η κατάρρευση σαν τραπουλόχαρτο ολόκληρης πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων στην Αθήνα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση με βάση την εμπειρία που έχετε σε ό,τι αφορά το γιατί συνέβη το κάτι τέτοιο, που είναι πρωτόγνωρο η αλήθεια στα ελληνικά δεδομένα?
0: Είναι πρωτόγνωρο, συμβαίνει όμως, έχει συμβεί και άλλες φορές, όχι στο τέτοιο μέγεθος. Δηλαδή μπορεί να έχει συμβεί σε ακατοίκητα κτίρματα. Αυτό ήταν όμως κατοικήσιμο. Κοιτάξτε, η κατάρρευση έγινε από κατασκευαστικό λάθος κατά την ανέγκυση, κατά το ξεκίνημα της ανέργησης της δίπλα πολυκατοικίας. Θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί έτσι ώστε να οχυρωθεί και να εγκυβωτιστούν τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, διότι η καινούργια μελέτη για το καινούργιο κτίριο που ήταν δίπλα προέβλεπε ότι θα κατέβουν κάτω από τα υπάρχοντα θεμέλια της προηγούμενης της δίπλα οικοδομής. Δηλαδή δεν έγιναν ντουλάπια έτσι ώστε να εγκυποτιστεί και να αντιστηριχθεί το δίπλα κτίριο, με αποτέλεσμα να πάρει κλίση. Μπορεί να υπήρχε και κάποια σταθρότητα του εδάφους από κάποιον αγωγό που μπορεί να έχει σπάσει. Αυτά θα φανούν στην παραδογνωμοσύνη και με αποτέλεσμα να πάρει κλίση και να καταρρεύσει.
1: Στη Ζάκυνθο, έχετε εντοπίσει ή διαπιστώσει κατασκευαστικές αστοχίες ή κατασκευαστικά λάθη σε ξενοδοχειακές μονάδες και όχι μόνο, γιατί κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν χτιστεί ή χτίζονται νύχτα, κύριε Μοθωνέο, με διαδικασίες εξπρες και δεν ξέρουμε αν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Είναι κοινό μυστικό.
0: Κοιτάξτε,
1: και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Στη Ζάκυνθο είμαστε πολύ προσεκτικοί μηχανικοί, διότι έχουμε και τους σεισμούς.
1: Ναι.
0: Προσέχουν. Κοιτάξτε, κάποιες τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να πιέζουν τον χρόνο. Δηλαδή, εκεί πρέπει να μείνει, ας πούμε, 20 μέρες μια πλάκα καλουποπωμένη και μετά να ξεκαλουποθεί, να ξεκαλουπώνεται στις 15 ή στις 16 μέρες.
1: Εμείς μιλάμε από τη θεμελίωση, από την αρχή.
0: Όχι, γίνεται μεγάλη προσοχή. Γίνεται μεγάλη προσοχή, διότι είμαστε μια σεισμογενή περιοχή. Γίνεται μεγάλη προσοχή. Εγώ πιστεύω δηλαδή δεν παίζει κανένα το πτυχίο του και την ιστεροφημία του χρονογράμματα στη θεμελίωση των κτίριων. Ίσα-ίσα, πολλές φορές πιέζουν οι εργοδότες να μην έχουν τόσο πολύ σίδερο, αλλά οι μηχανικοί δεν κάνουν πίσω.
1: Πιέζουν,
0: αλλά οι μηχανικοί δεν κάνουν πίσω, διότι θα το βρουν μπροστά τους σε ένα σεισμό.
1: Λέτε.
0: Ναι. Δηλαδή, από ό,τι μου μιλάω με συναδέλφους, μπορούν να τους πιέζουν, όμως δεν κάνουν πίσω. Δεν βάζουν νερό στο κρασί τους οι μηχανικοί.
1: Μακάρι να είναι έτσι.
0: Αλλά το βασικό θέμα που έχει, το βασικό θέμα που θέλει μεγάλη προσοχή είναι ότι όταν κάνει μια οικοδομή να υπάρχει σωστή επίβλεψη από το μηχανικό.
1: Σωστή επίβλεψη από το μηχανικό.
0: Δηλαδή
1: να μην
0: ρίγγει σε μπετό, να μην κάνει στυροδέτηση αν δεν έχει ελέγξει ο μηχανικός τα σίδερα που έχουν μπει στην οικοδομή και αν έχουν δεθεί σωστά. Εκείνο το μεγάλο στοίχημα για οποιαδήποτε οικοδομή γίνεται, είτε για να φτιάξεις το σπίτι σου, για να βάλεις την οικογένειά σου, είτε για να κάνεις μια τουριστική επιχείρηση.
1: Να ρωτήσω ακόμη. Με τον τρόπο που εκδίδονται πλέον συμφωνείτε με τον τρόπο που εκδίδονται πλέον οι πολυοδομικές άδειες ή οι οικοδομικές άδειες ποσοστά?
0: Βεβαίως συμφωνούμε με τον τρόπο που εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες, διότι τώρα γίνονται ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονικά,
0: και έχει ο κάθε μηχανικός το δικαίωμα να ελέγξει πώς βγαίνει μια οικοδομική άδεια.
1: Και ποιος ο ρόλος του μηχανικού εδώ θα?
0: Ο ρόλος του μηχανικού είναι να μην γίνονται παρατυπίες, δηλαδή να μην χτίζονται οικόπεδα τα οποία δεν είναι άτια και οικοδομήσιμα. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται κατατοπικά πολυοδομικά σχέδια, για να υπάρχει μια οριζόντια διαδικασία

0: την έκδοση οικοδομικών αδειών. Και εμείς είμαστε από τους κλάδους που δεν αντιδρούμε η μηχανική να πάει να πάνε υπηρεσίες δόμησης στο κτηματολόγιο, διότι θα υπάρχει οριζόντια αντιμετώπιση του κάθε μηχανικού, είτε είναι με 2-3 χρόνια πτυχίο, είτε με 25 χρόνια πτυχίο. Θα υπάρχει ισονομία.
1: Είμαστε Άρα, υπέρ. Συμφωνείτε να πάνε υπηρεσίες δόμησης ή ενός υπολεοδομίας που τώρα είναι στους Δήμους στο κτηματολόγιο?
0: Εννοείται, συμφωνούμε, ναι. Μάλιστα. Συμφωνούμε. Είμαστε σύμφωνοι.
1: Αντιδρούν οι Δήμοι.
0: Αντιδρούν οι Δήμοι, διότι υπάρχει εκεί το αλυσβερίζει και με τους ιδιοκτήτες. Εμείς
1: τι αλυσβερίζει είναι αυτό, κύριε Μοθωνέο, με το χέρι στην καρδιά?
0: Κάποιος να θέλει να βγάλει μια άδεια πιο γρήγορα.
1: Α, μάλιστα. Άλλο.
0: Όχι, τίποτα άλλο. Να βγει μια άδεια αντί να βγει στις 2 μέρες, αντί να βγει στις 15 μέρες, να βγει στις 2 μέρες.
1: Και γιατί πολλές φορές οι υπολοδομίες αποκαλούνται, δεν ξέρω αν είναι έτσι, άνδρα ή άνδρα διαφθοράς?
0: Γιατί, για αυτό το λόγο, διότι υπάρχει το αλυσβερίσι μεταξύ ιδιοκτήτη, υπηρεσίας και της εκάστοτε δημοτικής αρχής.
1: Ναι. Ζούμε σε μια...
0: Δεν είναι μονάχα αυτό. Δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το βλέπουμε και Πανεγίνια, είδαμε τι έγινε εδώ και 15 μέρες στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Αμαρουσίου.
1: Και οι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι χρηματίζονται ανάμεσα στα άλλα.
0: Γι' αυτό, εντάξει, αυτό μπορούμε να το πούμε, αυτό θα το αποδείξει η ελληνική δικαιοσύνη που θεωρούμε ότι είναι ανεξάρτητη.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς θέλουμε οι άδειες δόμησης να μπουν στο σύστημα του κτηματολογίου, έτσι ώστε να υπάρχει ισονομία σε όλους τους μηχανικούς που εκδίδουν οικοδομικές άδειες. Όπως μπορεί κάποιος να ανέχει το πτυχίο, να πάρει μια μελέτη του δημοσίου, είτε στην Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα, είτε στην Καρδίτσα, είτε στην Άνδρο, έτσι θέλουμε και οικοδομικές άδειες να υπάρχει ισονομία μεταξύ όλων των μηχανικών.
1: Ναι. Στη Ζάκυνθο υπάρχει, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αναρχιδόμηση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εδώ θέλω να μου πείτε ποια είναι η ευθύνη του τεχνικού κόσμου του νησιού, γιατί δεν μπορεί να μην έχει καμία ευθύνη.
0: Κοιτάξτε, αναρχιδόμηση τώρα δεν υπάρχει ζάκινθο. Από την ώρα που γίνηκαν οι άδειες ηλεκτρονικές, δηλαδή από το 2011, δεν υπάρχει αναρχιδόμηση. Πριν το 2011 υπήρχε αναρχιδόμηση. Πλέον μετά το 2011 δεν υπάρχει αναρχιδόμηση, διότι οποιοδήποτε βγάζει μια οικοδομική άδεια έχει τρεις ελέγχους, πρώτο, δεύτερο και τρίτο έλεγχο, για να ολοκληρώσει την οικοδομή του.
1: Αναρχιδόμηση στο νησί υπήρχε και υπάρχει.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το πω άναρχη. Μπορεί κάποια πράγματα να μην γίνονται όπως πρέπει. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα: γίνεται επαναχαράκτηση σε καμία γαλλική παραλία,
1: ναι,
0: οι οποίες πρέπει να δουν και λίγο τη διάβρωση των ακτών. Όλα αυτά δεν είναι αναρχιδόμηση, είναι οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, μπορεί μια γραμμή γιαλούκη παραλία να πρέπει να μπει 5 μέτρα μέσα ή 10 μέτρα μέσα στην ενδοχώρα, διότι έχουμε τη διάβρωση των ακτών. Αυτά μπορεί να συμβαίνουν. Εκεί λοιπόν πρέπει το κράτος να εμπιστεύεται τους μηχανικούς και όχι άλλες ειδικότητες.
1: Δηλαδή, είναι όλα ωραία και καλά στις τουριστικές περιοχές, για παράδειγμα αυτή του Λαγανά.
0: Στο Λαγανά,
1: που είναι όλα αυθαίρετα και παράνομα.
0: Στο Λαγανά όλα αυτά έχουν γίνει πριν το 2011.
1: Πριν το 2011.
0: Πριν,
1: ναι,
0: το 2011.
1: Και όχι μόνο στο Λαγανά. Και στις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές.
0: Δυστυχώς στο Λαγανά δεν έχουμε ένα σχέδιο πόλεως, το οποίο είναι από το 1996 κυρωμένο και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.
1: Γιατί? Μήπως στηριχτούν ιδιωτικά συμφέροντα?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτό δεν ισχύει μόνο στο Λαγανά.
0: Ισχύει και σε άλλες περιοχές. Ας πούμε, το σχέδιο του πλάνου έχει μείνει σε ακριβότητα από το 2002.
1: Το σχέδιο Μπούχαλης έχει προχωρήσει?
0: Όχι. Από το πιο παλιά, από το 1996.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και η Κύπη, το ίδιο και και Πάστα του Ρέικα.
1: Άρα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς.
1: Και ονοώ νοήτο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να διαθέτεις χρήματα, ας πούμε, για να μετρήσεις τη δημοτική περιουσία του Δήμου και να μην βάζεις ένα κονδύλιο σεβαστό, έτσι ώστε να τελειώσεις, να ολοκληρώσεις κάποια σχέδια πόλεως που καρκινοβατούν στη Ζάκυνθο εδώ και 20 χρόνια. Και ας είπα, καρκινοβατεί στη Ζάκυνθο το σχέδιο πόλεως του Πλάνου, το σχέδιο πόλεως στην Μπόχαλη, το σχέδιο πόλεως στα Ντουρέικα, το σχέδιο πόλεως των Κήπων. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται προγραμματισμός και πρέπει η δημοτική αρχή, η ΕΚΑΟΣΤΕ, να τα βάλει προτεραιότητα. Ήδη εγώ από τον Νοέμβριο,
1: ναι,
0: έχω ζητήσει σε συνάντηση που έγινε στην υπηρεσία δόμησης να λάβει ένας σύμβουλος, έτσι ώστε να δει πού βρίσκονται τα σχέδια και τι διαδικασία χρειάζεται και τι κόστος για να προχωρήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν αντέχει άλλο εξάκτος. Δηλαδή να υπάρχει ανάπτυξη και να μην έχουμε τελειωμένα σχέδια πόλης που δίνουν κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους στους πολίτες.
1: Ποιοι κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι, κύριε Μοθωνέο?
0: Πλατείες, χώρο για σχολεία.
1: Ερώτημα. Καταλάβατε πώς το έκανα το ερώτημα.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό που υπάρχει στη Ζάκυνθο δεν είναι, που γίνεται στη Ζάκυνθο δεν έχει προηγούμενο. Ναι. Παντού συμβαίνουν αυτά, αλλά εδώ δεν υπάρχει προηγούμενο. Έχουν καταπατηθεί.
0: Είναι καταλημμένοι όλοι.
1: Έχουν καταπατηθεί με κάθε τρόπο και μέσο.
0: Ακριβώς.
1: Από αυθαίρετες κατασκευές, τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα. Ό,τι φανταστεί ο καθένας.
0: Κάθε λογής πράγμα που δεν πρέπει να είναι σε εκείνη τη θέση.
1: Αυτοκίνητα, μηχανάκια.
0: Ακριβώς, δυστυχώς, γι' αυτό θέλει η πολιτική βούληση να μπει ένα φρένο σε αυτό το θέμα.
1: Είναι ανοιχτό κέντρο εμπορίου αυτό που είναι σε εξέλιξη, υποτίθεται στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.
0: Δυστυχώς, μια μεγάλη πληγή, είμαστε αντίθετοι, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν η πολιτική, επειδή οι μηχανικοί δεν χαμπαριάζουν και θα πούνε τα πράγματα όπως είναι.
1: Δηλαδή, όλη η μηχανική είναι αθώη του αίματος, θέλετε να μου πείτε.
0: Δεν είναι αθώη, αλλά όλη η μηχανική λένε.
1: Και κανένας δεν έχει βάλει το χεράκι του, δεν έχει ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στα πολεοδομικά θέματα και όχι μόνο.
0: Δεν θα πει, ο κανένας μηχανικός δεν θα πει στον ιδιοκτήτη να κλείσει τον πεζόδρομο, ούτε να κλείσει την πλατεία.
1: Ναι.
0: Αλλά η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή και γενικώς η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί.
1: Ναι, σε αυτό δηλαδή, συμφωνούμε απόλυτα.
0: Εγώ να πω χίλια μπράβο για, να πω ένα παράδειγμα. Στο My Street και στο My Coast που μπορεί να μπει οποιοδήποτε να κάνει μια καταγγελία και θα αποδειχθεί αν είναι αληθής ή ψευδής. Γιατί μπορεί να την κάνει και κακοπροαίρετα. Όμως ο έλεγχος που είναι, θα πρέπει αυτό την καταγγελία να πάει ο Δήμος να τον ελέγξει με τίποτα.
1: Λοιπόν, έχω μάθει από έγκυρη πηγή ότι οι καταγγελίες, είτε πρόκειται για τη κτηματική, ο Μπρέλες, Ξαπλώστρες και άλλα ατινά, είτε πρόκειται για το Δήμο, τραπεζοκαθίσματα, πάνε και μένουν στα χαρτιά. Δεν προχωρεί η διαδικασία. Δεν προχωράει η διαδικασία του ελέγχου, ή αν προχωρήσει, σε κάποιες περιπτώσεις πέφτει και σύρμα. Ότι ερχόμαστε μαζεύτετα. Και δεν το λέω καθόλου τυχαία.
0: Καθόλου απίθανο.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα εκ των πραγμάτων.
0: Καθόλου απίθανο. Αλλά αν δεν έχει ελεγκτικό μηχανισμό.
1: Όταν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και προϊστάμενοι υπηρεσιών λένε μαζεύτετα, ερχόμαστε. Και δεν φοβάμαι να το πω. Έχω ενημέρωση από έγκυρη πηγή, εγκυρότατη. Γιατί σε αυτόν τον τόπο ζούμε.
0: Θα πω ένα απλό παράδειγμα που το έχω ζήσει εγώ σε άλλη χώρα. Πήγε από άλλο νομό να ελέγξει πυρά ασφάλεια σε άλλο νομό, πήρε τρεις φακέλους. Ξεκάθαρα, πήγε από την Αλεξανδρούπολη, από την υπηρεσία της πυρασφάλειας στην Αλεξανδρούπολη, πήγε στην Κέρκυρα, λέω παραδείγματα, να ελέγξει, πήρε 10 φακέλους από την πυρασφάλεια και πήγε αόριστα να ελέγξει αυτές τις, να δει αν έχουν γίνει σωστά οι πυρασφάλειες. Δεν υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό στο πρόβλημα στο ελληνικό κράτος, είναι ότι δεν υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό έτσι ώστε να φοβάται ο ιδιοκτήτης την παρατυπία.
1: Σωστά. Την παρανομία, την αυθαιρεσία, την παρατυπία, όπως θα λέτε.
0: Το μαγιστήριο Μαϊκός, από τη στιγμή λοιπόν που η καταγγελία θα πρέπει να πάει στο Δήμο να πάει να ελέγξει.
1: Να πάει στην κτηματική, στο Δήμο και
0: οπουδήποτε. Και ο Δήμος δεν έχει προσωπικό, τι να ελέγξει, τίποτα. Θα μπουν στο αρχείο και τελείωσε.
1: Ναι, η κάθε υπηρεσία όμως, είτε Δήμος είτε κτηματική, μια ζωή αυτό θα επικαλείται, δεν έχω προσωπικό κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Άρα. Καταλήγουμε στον ίδιο παραγωγό
0: μας. Μέσα στο ζουμί μας.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε σε μουσική.
0: Ό,τι θέλετε.

0: Είναι πάντα κοντά μας και μαζί μας. Μια ολόκληρη εκπομπή σήμερα δική του. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο Γιώργος Μοθωνέος, πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, του ΤΕΕ Ζακύνθου, έχουμε συζητήσει πολλά και μείζωνα θέματα που αφορούν στην τη Ζακύνθο και όχι μόνο. Μια ερώτηση, κύριε Μοθωνέο, επί τη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ή ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός έχει κάποιες ιδιαίτερες προβλέψεις για τη Ζάκυνθο, επειδή είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές, και αν ναι, αυτές οι προβλέψεις τηρούνται?
1: Τηρούνται οι προβλέψεις, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ό,τι πήγε και πριν, απλώς περισσότερο με την οικοδομησιμότητα στα εκτός εδίου. Εκεί έχει δηλαδή λίγο περιορισμούς. Κατά τα άλλα, είναι στην ίδια φάση που ήταν και ο προηγούμενος οικοδομικός κανονισμός.
0: Γιατί υπάρχουν και περιορισμοί στο ύψος των κτηρίων, έτσι
1: δεν είναι?
0: Τηρούνται.
1: Τηρούνται. Δεν έχει αλλάξει προς το παρόν τίποτα. Αυτά θα αλλάξουν μόνο μέσα από τα τοπικά πολεμικά σχέδια, όταν γίνουν τα τοπικά πολεμικά σχέδια ΦΕΚ.
0: Γιατί δεν υπάρχουν παράνομα πανοσηκώματα και παράνομοι όροφοι και.
1: Είπαμε ότι όλα αυτά υπήρχαν πριν το 2011. Μετά το 2011 δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και με αυτά που υπήρχαν πριν το 2011, τι έχει γίνει?
1: Αυτά όλα νομιμοποιούνται. Αναγκαστικά και εμείς, όταν θέλεις να κάνεις κάποια μεταβίβαση ή αν θέλεις να μπεις σε κάποιο πρόγραμμα ανακατασκευής ή εξυγχρονισμού, πρέπει να κάνεις νομιμοποίηση.
0: Ναι. Μιας και είστε πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ, ποια είναι η συνεργασία που έχετε με την υπηρεσία δόμησης, με τις υπηρεσίες τεχνικών, τις τεχνικές υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας, στην υπηρεσία δόμησης στο Δήμο?
1: Με την υπηρεσία δόμησης έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και μας βοηθά και τη βοηθάμε και με τις
0: τεχνικές
1: υπηρεσίες.
0: Είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας.
1: Ναι, είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας. Αν και περισσότερο τεχνικές υπηρεσίες έχουν να κάνουν όχι τόσο πολύ με τους μελετητές μηχανικούς, αλλά με τους εργολάβους μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες είναι όταν έχει γίνει μελέτη. Το έργο.
0: Τώρα θα σου βάλω μια δύσκολη εξίσωση μέσα σε λίγα λεπτά, αν μπορείς να απαντήσεις σε 2-3 θέματα.
1: Ναι.
0: Ένα, ούκο λίγες φορές έχετε δείξει το θέμα των απευθείας αναθέσεων σε σχέση με την παρούσα δημοτική αρχή. Δύο, το master plan του λιμανιού. Και τρία, το κυκλοφοριακό. Τόσο.
1: Ωραία. Είναι τρία καυτά ζητήματα. Να ξεκινήσουμε με το master plan.
0: Δεν σε διακοπτώ, γιατί έχουμε 3-4 λεπτά.
1: Να ξεκινήσουμε με το master plan του λιμανιού. Πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνούμε με την υπολίτα για τα κροζερόπια στον Άγιο Διονύσιο. Το Αγίου Διονυσίου. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι θα πρέπει να δώσει προστιθέμενη αξία το λιμάνι στην πόλη της Ζακύνθου και όχι η πόλη στο λιμάνι της Ζακύνθου.
0: Κατανοητό.
1: Λοιπόν, για το θέμα του κυκλοφοριακού θα πρέπει να γίνει μια καινούργια κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα βαδίζει στα κυκλοφοριακά, στους κυκλοφοριακούς φόρτους τους σημερινούς και όχι σε κυκλοφοριακούς φόρτους που ήταν το 2000 όταν έγινε η προηγούμενη κυκλοφοριακή μελέτη, και ας έχει επικυρωποιηθεί, δεν έχει μετρήσει τους κυκλοφοριακούς φόρτους του 2020 και του 2025. Από εκεί και πέρα, στο άλλο θέμα, το τρίτο θέμα ποιο ήταν?
0: Των απευθείας αναθέσεων.
1: Το τεχνικό μιλητήριο για τις απευθείας αναθέσεις είναι αντίθετο τελείως. Θα πρέπει να γίνονται για οποιαδήποτε μελέτη, διαγωνισμός και όχι να γίνονται απευθείας αναθέσεις με παροχή υπηρεσίας.
0: Όπως και στην περίπτωση της περιβόητης ανάπλασης Αγίας Τριάδας Κρονερίου κτλ.
1: Ακριβώς. Είμαστε κάθετα αντίθετα στις απευθείας αναθέσεις, διότι δεν δίνει τη δυνατότητα σε τεχνικά γραφεία και σε μελετικά γραφεία που έχουν την πραγματική τεχνογνωσία και έχουν κάνει με διαγωνισμούς τέτοιες μελέτες, έτσι ώστε να κατέβουν και να συμμετέχουν, έτσι ώστε να βγει ο καλύτερος μελετητής που μπορεί να κάνει μια ανάπλαση μιας περιοχής. Δεν θέλουμε να γίνονται αναθέσεις, γιατί αναθέσεις σημαίνει κλειστές πόρτες και κλειστές συζητήσεις. Είμαστε των διαγωνισμών με ανοιχτές πόρτες και ανοιχτές συζητήσεις με την κοινωνία και με την εκάστοτε δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα. Μήπως το μπλουζάκι σας, που φοράτε ένα μπλουζάκι που λέει πάνω Κολομβία,
1: ναι,
0: θέλετε να πείτε κάτι για τη Ζάκυνθο? Γιατί συνήθως μας ταυτίζουμε την, όχι Κολομβία, αλλά με τη Σικελία.
1: Όχι, το πήρα λόγω του Μουντιάλ.
0: Τι είστε με την Κολομβία?
1: Όχι, μ' αρέσει το αγγλικό και το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής.
0: Πάνω απ' όλα όμως είμαστε Ολυμπιακοί.
1: Κανονικά, ναι.
0: Ποδοσφαιρικοί, μπασκετικοί κτλ.
1: Κανονικά, Ολυμπιακοί και ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί.
0: Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιοι κάποια στιγμή?
1: Δεν το βλέπω προς το παρόν.
0: Στο Δήμο, στην Περιφέρεια.
1: Δεν το βλέπω. Αν υπάρχει κάποια απόφαση.
0: Ένα μήνυμα που θέλετε να περάσετε προς την τοπική κοινωνία. Και σαν άνθρωπος και σαν μηχανικός και σαν εκπρόσωπος ενός θεσμού του ΤΕΕ.
1: Ένας άνθρωπος να ακούνε τους ειδικούς και όταν θέλουν κάτι, να απευθύνονται όπως απευθύνονται στον ειδικό, άμα έχουν ένα πρόβλημα ιατρικό, έτσι να απευθύνονται στους μηχανικούς για ό,τι προβλήματα έχουν τεχνικής φύσεως. Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς έτσι ώστε να πάμε το νησί ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό που θα πω και τελευταίο είναι μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Παιδιά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Πάμε σε 2 μήνες καλοκαιρινούς με τεντωμένα νεύρα όλοι. Θέλει μεγάλη προσοχή για να γυρίσουμε με ασφάλεια στο σπίτι μας.
0: Κύριε Μαθονέο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω να πω τίποτα άλλο.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα για την εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην υπόθεση, φαίνεται να εμπλέκονται τρία άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την έρευνα. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία άνοχη στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούβλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αναφερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα στενότερη στρατηγική συνεργασία και κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωση στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήση στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έφυρες ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
0: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.
1: Καλημέρα σε όλους. Ξανά μαζί μετά από μια εβδομάδα εδώ στη φιλόξενη Τζακίνθου, στους 95,2 και 93,2, σε αναμονή και για τη Χαρίκλια, έρχεται σε λιγάκι με την Άννα Καποδίστρια, τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιβέρη στη βοήθεια για να βγούμε στον αέρα. Να ξεκινήσω από το θέμα που προφανώς απασχολεί όλους τους αγρότες της Ζακύνθου και όχι μόνο της Ζακύνθου, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οπότε θα αρχίσουν επιτέλους να γίνονται οι δηλώσεις της ΟΣΔΕ του 2026. Από ό,τι γνωρίζουμε, με βάση και την τελευταία συνάντηση που έγινε με την ΑΔΕ την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, γύρω στις 15 του μήνα του Ιούλη, του μήνα που βρισκόμαστε, προσδιορίζονται οι μέρες που θα ξεκινήσει η φετινή διαδικασία ως 2026. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει κάποιο εγκύκλιο που να μπορούμε με σιγουριά να πούμε κάποια θέματα που προφανώς απασχολούν όλους μας. Έτσι, με την πρώτη συνάντηση που κάνουμε σήμερα, μπορώ να σας πω ότι κάποια δεδομένα πράγματα που θα χρειαστούν. Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα Ε9 ενημερωμένο με ΑΤΑΚ. Δηλαδή πρέπει να είναι απολύτως σαφές το Ε9, απολύτως σωστό, και σε κάθε αγροτεμάχιο να υπάρχει ο ΑΤΑΚ, κάτι που θα το αναζητήσετε από το λογιστή σας. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και ενημέρωση του ελαιοκομικού και αμπελουργικού μητρώου. Εδώ υπάρχει ένα θέμα με τη λογική ότι το ελαιοκομικό μητρώο τώρα ουσιαστικά, τυπικά μάλλον, γιατί ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και δεν πρόκειται να τελειώσει φέτος. Επομένως εκεί θα υπάρχουν θεματάκια τα οποία θα τα δούμε στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Το τρίτο που πρέπει να σας πω είναι ότι χρειάζεται ΚΑΕΚ για κάθε αγροτεμάχιο. Χρειάζεται ο ΚΑΕΚ από το κτηματολόγιο για κάθε αγροτεμάχιο ξεχωριστά, και εδώ είναι που θα ζητήσετε συνδρομή από το μηχανικό ή το λογιστή σας. Το τέταρτο είναι ότι χρειάζεται ένα IBAN ειδικού σκοπού. Ο λογιστής θα σας εκδώσει ένα IBAN ειδικού σκοπού μέσω της εφαρμογής της ΑΔΕ. Και βεβαίως χρειάζεται ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας, πάλι μέσω του λογιστή. Το καινούργιο, το εντελώς καινούργιο, γιατί και από τα άλλα που σας ανέφερα λίγο πολύ ήταν γνωστά και από την προηγούμενα χρόνια, το εντελώς καινούργιο είναι η εφαρμογή του ΜΙΔΑ. Θα το ακούμε στη ζωή μας από εδώ και πέρα όλο και συχνότερα. Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή εφαρμογή της ΑΔΕ. Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση ΜΙΔΑ εντός 2 μηνών από την έναρξη του ΟΣΔΕ, υποβάλλεται υποχρεωτικό πρόστιμο 500 ευρώ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τον λογιστή αλλά και με τους μετακίδ που θα υποβάλλετε τη δήλωσή σας. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται μέσα σε ένα δίμηνο από την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων να γίνει και εφαρμογή, να μπείτε στην καινούργια ψηφιακή εφαρμογή του ΜΙΔΑ. Θα σας πούμε στο επόμενο διάστημα, στις επόμενες εκπομπές θα σας ενημερώσω αναλυτικότερα τι σημαίνει αυτό, τι υποχρεώσεις δημιουργούνται δηλαδή. Απλά το αναφέρω σήμερα σαν ένα καινούργιο στοιχείο που θα το βρούμε μπροστά μας όλο το επόμενο διάστημα. Πρέπει να πω για τα ενοικιαζόμενα ότι έχουμε θέματα, δεδομένου ότι αναφέρεται συγκεκριμένα ότι δεν θα γίνονται δεκτά χειρόγραφα ενοικιαστήρια, θα πρέπει υποχρεωτικά τα ενοικιαστήρια να είναι ηλεκτρονικά. Όμως εδώ είναι αυτό που είπα το περίεργο, ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια μέχρι 31/5/26, εδώ βρισκόμαστε στον 7ο. Περιμένουμε εγκύκλιο για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, που είναι ουσιαστικό θέμα, γιατί θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα φέτος με τα ενοικιαστήρια. Επομένως σήμερα δεν έχω κάτι πιο αναλυτικό να σας πω. Περιμένουμε την εγκύκλιο από την ΑΔΕ. Ειδικότερα έχουμε κάνει ερώτημα για αυτό το θέμα, γιατί πλέον έχει περάσει 31/5, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο, και εφόσον δεν είναι αποδεκτά τα χειρόγραφα, δεν ξέρουμε πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Περιμένουμε λοιπόν, ξαναλέω, έχουμε ζητήσει εγγράφως μια απάντηση και θα σας ενημερώσουμε. Να καλωσορίσουμε τη Χαρίκλια λοιπόν που μόλις μπήκε στο στούντιο.
0: Καλημέρα και από μένα. Να πω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ενδεχομένως, Πέτρο, να εννοούν ηλεκτρονικά, γιατί το άκουσα και από το Υπουργείο που είχε γίνει μια συζήτηση, ότι να πρέπει να έχουν ανεβεί στην ΑΔΕ, το οποίο είναι υποχρέωση κάθε ιδιώτη, όχι, που έχει σχέση με τα αγροτικά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν κάποιος έχει υπογράψει το ενοικιαστήριο και εμπρόθεσμα έχει το βάζω υπό ερωτηματικό αυτό ως επεξήγηση, αλλά είναι κάτι το οποίο έφτασε ως πληροφορία σε μένα, το έχει ανεβάσει όμως στην ΑΔΕ, άρα ηλεκτρονικά έχει αναγνωριστεί η μίσθωση πρώτης ημερομηνίας, γιατί κάθε υπογεγραμμένο συμβόλαιο, ακόμα αν είναι και ιδιόχειρο, πρέπει τυπικά να ανεβαίνει στην εφορία.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει δε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που μπορεί να ανεβούν για να μην υπάρξει πρόστιμο. Αν κάποιος το ανεβάσει ετεροχρονισμένα, υπάρχει ένα μικρό πρόστιμο, νομίζω των 100 ευρώ, κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω, ξαναλέω με μεγάλο ερωτηματικό, ότι ενδεχομένως η απάντηση να είναι, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια, ότι όσοι ακόμα τα έχουν και ιδιόχειρα, να έχουν ανεβεί έγκαιρα και να αποδεικνύεται ότι είναι πριν τις 31 Μαΐου, ναι, αν θέλεις, οι υπογραφές και όλη η ισχύ του συμφωνητικού.
1: Μάλλον έτσι θα είναι. Εντάξει, περιμένουμε την επιβεβαίωση, αλλά σίγουρα θα πρέπει να δοθεί μια λύση. Πρώτη χρονιά είναι, θα έχουμε τέτοια προβληματάκια, αλλά κάποια λύση θα δοθεί οπωσδήποτε. Ήταν μια πρώτη ενημέρωση που έκανα σε σχέση με το ΟΣΔΕ, που ελπίζουμε να ξεκινήσει γύρω στις 15 Ιουλίου, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Έχουμε και μαζί μας, δεν το έχω αναφέρει μέχρι τώρα, τις συνεργάτες μας για το καλοκαίρι.
0: Μόνο τις απουσίες αναφέρεις, Πέτρο.
1: Μόνο τις απουσίες. Είναι εδώ λοιπόν τα κορίτσια που θα μας συντροφεύσουν το καλοκαίρι, τουλάχιστον σε κάποιες εκπομπές. Να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση λοιπόν, για να έχουμε και στη συνέχεια τη συνέχεια με τα δικά μας θέματα. Ποια κυρία θα μιλήσει πρώτη? Η Λέκτρα σήμερα.
2: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για κάποια αξιοθέατα που έχει εδώ πέρα στη Ζάκυνθο και είναι για τους Αθηναίους, τους υπόλοιπους
1: Έλληνες. Για τους επισκέπτες, όποιους έρθουν.
2: Ναι, και μπορούν να πάνε ή να το επισκεφτούν και πιστεύω ότι θα είναι ωραίο για όλους.
1: Σε ακούμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, ξενάγηση στο Ναυάγιο, που είναι, δεν ξέρω ακριβώς που, αλλά είναι...
1: Θα το αναζητήσουν, θα το βρουν.
2: Όταν ακούς Ναυάγιο σου έρχεται αυτό, όταν μιλάμε για Ζάκυνθο. Ο Λαγανάς, οι Χελώνες, οι Γαλάζιες Σπηλιές, η Ιερά Μονή της Παναγίας, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Καρέτας Καρέτας, το Ενετικό Κάστρο της Μπόχαλης, το Μουσείο Χέλμη Φυσικής, η Πλατεία Σολομού και η Γέφυρα στο Αργάσι.
1: Μερικά λοιπόν από τα αξιοθέατα είναι πρόταση από την Ηλέκτρα για εκείνους που έχουν έρθει στη Ζάκυνθο και θέλουν να δουν κάποια από τα αξιοθέατα της Ζάκυνθου. Να ακούσουμε και τη Χρυσόθεμη τώρα, τι έχει να μας πει σήμερα, κοντά στο μικρόφωνο.
3: Εγώ θα σας πω για τους λαγοκέφαλους, που για όποιους δεν ξέρουν, είναι κάποια αρκετά μεγάλα ψάρια που έχουν πάρα πολύ δυνατά δόντια, μπορούν ακόμη να δαγκώσουν και το κουτάκι της Coca-Cola's. Έχουν δηλητήριο μέσα τους. Έχει πολύ λίγα ζώα για να το φάει. Όπως από από τα λίγα ζώα είναι η χελώνα καρέτα-καρέτα, που μπορεί να τον δαγκώσει χωρίς να πάθει πρόβλημα από το δηλητήριο, ή κάποια άλλα μεγάλα ψάρια μπορούν να το φάνε.
1: Okay. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε τη Χρυσόδεμη για αυτό που τα χρήσιμα που μας είπε. Εξάλλου είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα για αυτό το μεγάλο.
3: Έχουν έρθει και στην Ελλάδα μερικά, όχι πολύ, όχι λίγο έτσι όπως ήταν, ήρθαν αρκετά τώρα.
1: Α, όχι στη Ζάκεθ όμως μου είπες.
3: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Ευτυχώς. Όσο είναι χελώνες, κάτι κάνουμε.
1: Όσο είναι χελώνες. Θα ολοκληρώσουμε με την κυρία Εφηγένεια.
4: Ωραία, εγώ έχω ετοιμάσει ένα θέμα από ένα άρθρο που το βρήκε ο μπάς μου, και το θέμα είναι οι συνθήκες ζωής κατά την παιδική ηλικία και τα πρώτα χρόνια ενηλικίωσης επηρεάζουν δεξιότητες όπως η επιμονή, αντοχή και η ικανότητα συγκέντρωσης. Εδώ έχω, είναι μια σύνοψη και θα διαβάσω τα βασικά θέματα. Παλαιότερες ψυχολογικές έρευνες έδειξαν ότι η ικανότητα καθυστέρησης της ανταμοιβής συνδέεται με τον αυτοέλεγχο. Η άνοια μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, ενώ η χρήση πολλαπλών μέσων ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Η διαρκής εξάσκηση στην αναμονή για καθημερινά πράγματα, από επιστολές μέχρι τηλεοπτικές εκπομπές, δίδασκε τις προηγούμενες γενιές τη θεμελιώδη διάκριση ανάμεσα στην επιθυμία και την άμεση ικανοποίησή της, καλλιεργώντας εμπρακτά την υπομονή. Η συχνή άνοια, αντί να καλύπτεται άμεσα με ρυθίσματα, παρήχε στο παρελθόν τον απαραίτητο νοητικό χώρο για ενδοσκόπηση και δημιουργικότητα, αποδεικνύοντας πως ο νους δεν χρειάζεται συνεχή διέγερση για να είναι παραγωγικός. Η ικανότητα συγκέντρωσης διατηρείται ευκολότερα όταν το περιβάλλον δεν προκαλεί συνεχείς διακοπές, καθώς η προσοχή επηρεάζεται άμεσα από τον αριθμό των ερεθίσματων που ανταγωνίζεται για να την αποσπάσουν.
1: Ευχαριστούμε την Εφηγένεια. Προχωρημένα πράγματα μας μετέφερε.
0: Η αλήθεια είναι ότι στις μέρες που ζούμε, νομίζω ότι, και κακώς βέβαια, και κατακρίνω και τον εαυτό μου, πάρα πολλές φορές λέμε μήπως τελικά έχω πάθει άνοια. Επειδή έχουμε λίγο παραπάνω δραστηριότητες από ό,τι στο παρελθόν, από ό,τι παλαιότερες γενιές, επειδή τα προγράμματα πιέζουν, επειδή συνήθως η λίστα της ημέρας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ενδεχομένως μπορεί ένας μέσος φυσιολογικός εγκέφαλος να θυμηθεί. Παρ' όλα αυτά, η ηλικία όμως και όλα σε διαφορετικές παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν τη μνήμη, σίγουρα είναι πολύ σημαντική. Και να πούμε ότι, και το λέω με αφορμή και μία συζήτηση που τυχαία είχα χθες. Πάρα πολλές φορές μιλούσα με μία από τις φοιτήτριές μας και με μετέφερε ένα γεγονός που έπαθε ο παππούς της, γιατί είχε άνοια και δεν το είχαν ανακαλύψει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είχε καταφέρει ο ίδιος να διαχειρίζεται τη μη δυνατότητα μνήμης, ήταν σε κάπως αρχικά στάδια, έτσι ώστε όμως το τέλος να μην είναι κάτι που να είναι ασφαλές και για τον ίδιο. Άρα πολλές φορές νομίζω ότι το πρώτο βήμα αυτό να καταλήξουμε, ότι πέρα από το αν πολλές φορές χαριτολογώντας ή μη λέμε δεν θυμάμαι, δεν κάνω ή οτιδήποτε, θα πρέπει σίγουρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσοι ζούμε από εδώ και πέρα, δεν έχουμε την κράση και το DNA των παλαιότερων, θα πρέπει σίγουρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί και η άνοια, ακόμα και σε ένα αρχικό στάδιο, να μας χτυπήσει την πόρτα σε πιο μικρές ηλικίες από ό,τι στο παρελθόν.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να συνδεθεί. Δεν το ξέρω γιατί, επιστημονικά δεν το ξέρω. Όμως δεν ξέρω γιατί στο μυαλό μου, την ώρα που άρχισε να αναλύσει αυτό το κομμάτι, ήρθε αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και που με ενοχλεί αφάνταστα. Αυτή η πίεση που μπορώ να την αναφέρω ως τηλεοπτικό χρόνο. Διότι από εκεί ξεκίνησε σε μένα ως έκφραση. Μα είναι τηλεοπτικός ο χρόνος, δηλαδή πρέπει να είναι βιαστικό, πρέπει να είναι γρήγορο, πρέπει να είναι πιεστικό. Συνεχίστηκε πολύ έντονα στην περίοδο που άρχισαν αυτές οι περίφημες εταιρείες να παίρνουν τηλέφωνο τους δυστυχισμένους ανθρώπους που χρωστούσαν λιγότερα ή περισσότερα στις τράπεζες, με αυτή την αφόρητη πίεση που κατέληξε σε πολύ σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα, μέχρι και αυτοκτονίες είχαμε λόγω αυτής της πίεσης. Και λέω ότι αν αυτό γίνεται μια συνήθεια ζωής, που το βλέπω γύρω μας δυστυχώς, να πιεζόμαστε, να βιαζόμαστε, βλέπω τους νεότερους ανθρώπους να μην χαίρονται το πραγματικό χρόνο, αλλά είναι συνέχεια αποποίηση. Δεν ξέρω αν μπορώ να το συνδέσω με αυτό που
0: τώρα ανοίγεις μεγάλη
1: αλλά
0: κουβέντα.
1: Ανοίγεις
0: μεγάλη κουβέντα και θα το συνδέσω με δύο θέματα που έχουμε αναφέρει και στην εκπομπή. Το ένα είναι το οικό άγχος, το οποίο αναφέρομαι εγώ πάρα πολλές φορές, που είναι το άγχος που έχουν οι νεότερες γενιές. Είναι η πίεση, είναι η αγωνία για το μέλλον, είναι μια συνεχής, αν θέλεις, αμφισβήτηση για το τι θα αντιμετωπίσουν αύριο και αν θα έχουν ως δεδομένα αυτά που εμείς έχουμε. Άρα λοιπόν η έκφραση οικό άγχος, και μπορούμε κάποια στιγμή να ξανααναφερθούμε σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτή η έκφραση που λες.
0: Ναι, μα δεν θυμάσαι που είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Σταυρόπουλο και μετά είχαμε κάνει και με μία κοπέλα, μάλιστα μία φοιτήτριά μου έκανε διπλωματική πάνω σε αυτό. Μπορούμε να την καλέσουμε να έρθει να μας πει. Γιατί είναι σημαντικό και οι γονείς να καταλαβαίνουν πάρα πολλές φορές, γιατί και η Φιγένεια αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά και την εφηβεία και πόσο ο εγκέφαλος τα επεξεργάζεται, πώς τα προσλαμβάνει, πώς διεργάζεται τα διαφορετικά, η διεργασία των διαφορετικών ερεθισμάτων και πώς αυτό που γίνεται μνήμη, εμπειρία, βίωμα ή μια αγωνία. Άρα λοιπόν όλο αυτό έρχεται να δέσει με αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία, τον τηλεοπτικό χρόνο, που εγώ θα το συμπληρώσω και θα βάλω έτσι λίγο μια μεγαλύτερη, αν θες, επέκταση. Θα πω και το χρόνο στην οθόνη ευρύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ο τηλεοπτικός χρόνος, είναι ο χρόνος που πλέον όλοι σπαταλούν, όλες οι γενιές, σε μια οθόνη μπροστά, η οποία όμως πάντα έχει ένα δεδομένο. Δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να κάνει να κάτσει, να έχει χρόνο και να δει και να σερφάρει, όπως λένε, ή να τρέξει στο διαδίκτυο. Έτσι όπως περνάει η πληροφορία, πρέπει να έχει φωτογραφική μνήμη, που είναι είναι μια νέα δεξιότητα που αναπτύσσεται. Παρόλα αυτά όμως μειώνει όλο το άλλο το κομμάτι της μνήμης.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είναι τόσα
1: έτσι
0: πολλά τα ερεθίσματα.
1: Ακριβώς. Δεν δουλεύει το μυαλό, δεν χρειάζεται να δουλέψει το μυαλό.
0: Όχι μόνο, και είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα που ενδεχομένως να είναι έως και αδύνατο να τα αναλύσει, να τα αποθηκεύσει, να τα αποκωδικοποιήσει σωστά.
1: Σωστά. Επομένως, ως μια και τα αναφέραμε σήμερα, παιδιά, ειδικά παιδιά, γι' αυτό το λέω, η ζωή είναι όμορφη, η φύση είναι όμορφη. Σταματήστε να βιαζόσαστε, σταματήστε να πιέζεστε, σταματήστε να πιέζετε τόσο πολύ τα πράγματα. Μπορούμε να τα κάνουμε και με έναν άλλο ρυθμό. Δεν χάσανε τίποτα οι παλιότεροι που κινούντουσαν με αργότερους ρυθμούς, πολύ πιο φυσιολογικά, πολύ πιο σωστά. Αυτό ως πρώτο από το ρέθισμα της παράβασης που έκανε η Φιγένεια σήμερα, ήταν εξαιρετικό.
0: Λίμουσκι.
1: Να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα, άμα μας παρακολουθούν και οι συνεργάτες μας, και συνεχίζουμε.

0: Υπό την πίεση λοιπόν του τραπ, η Παγκόσμια Τράπεζα εγκαταλείπει τα μέτρα για το κλίμα.
1: Πολύ ωραία. Μα πάει καλά το κλίμα, γιατί να χρειάζεται
0: ξέχνα
1: μέτρα.
0: Την κλιματική αλλαγή. Η Παγκόσμια λοιπόν Τράπεζα απέσυρε το βασικό στόχο χρηματοδότησης για το κλίμα σε μια απόφαση που αποδίδεται στην πίεση της κυβέρνησης Τραμπ. Ένα κρίσιμο στόχο για τη χρηματοδότηση για το κλίμα απέσυρε λοιπόν η Παγκόσμια Τράπεζα μετά από έντονες πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς ο μεγαλύτερος μετοχός της ανατρέπει δεκαετίες παγκόσμιας συνεργασίας για την αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας. Η Παγκόσμια Τράπεζα δήλωσε στις 18 του μήνα ότι θα επεκτείνει το σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή, αλλά θα αποσύρει το στόχο ότι το 45% της χρηματοδότησης της θα πηγαίνει σε έργα που προσφέρουν παράλληλα ωφέλη για το κλίμα, όπως αναφέρθηκε στους πολύ αξιόπιστους Financial Times. Η απόφαση ελήφθη μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Τα ευρωπαϊκά λοιπόν έθνη μέτοχοι μαζί με πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, δανειολήπτριες, είχαν υποστηρίξει τη διατήρηση του στόχου και τη διάσωση του σχεδίου δράση για το κλίμα, ενώ οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ουσιαστικό δικαίωμα βέτο και τη μεγαλύτερη ψήφο ελέγχου στην Παγκόσμια Τράπεζα, πίεσαν για την κατάργησή τους. Σε εσωτερικό υπόμνημα προς το προσωπικό, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ajay Banga, δήλωσε ότι το έργο του δανειστή ανάπτυξης για το κλίμα είναι και θα παραμείνει σταθερά πελατοκεντρικό, υποστηρίζοντας στην επίστευξη των δικών τους φιλοδοξιών. Ωστόχο, ένας αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες δήλωσε στους Financial Times ότι οι προοπτικές είναι απέσιες, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Προσθέτοντας ότι οι χώρες αναγκάστηκαν να βρουν έναν τρόπο να προσαρμόσουν τη βουντού επιστήμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι οργανισμοί υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής λοιπόν. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγους μήνες αφού το πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή φάρσα, απέσυρε τη χώρα από τη σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, την πιο σημαντική συνθήκη για το κλίμα στον κόσμο. Πέρσι, οι Financial Times ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πίεζαν την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης να χρηματοδοτήσουν περισσότερα έργα ορυκτών καυσίμων. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δήλωσε τον Απρίλιο ότι ο στόχος χρηματοδότησης για το κλίμα προκαλεί αναποτελεσματικότητα, στρεβλώνει τη λήψη οικονομικών αποφάσεων και απομακρύνει την τράπεζα από την κύρια αποστολή της. Η τράπεζα είχε ήδη επιτύχει το στόχο παρέχοντας 39,2 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι περίπου 48%, σε χρηματοδότηση για έργα με ωφέλη για το κλίμα την περσινή χρονιά. Ο Ντάνι Σκάλ, ανώτερος σύμβουλος πολιτικής με έδρα της ΗΠΑ στο πράσινο Think Tank, E3G, δήλωσε στους Financial Times ότι τόσο οι χώρες δωρητές όσο και οι δανειολήπτριες χώρες είχαν συνεργαστεί για να διασφαλίσουν ότι η Παγκόσμια Τράπεζα ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και παρακολουθεί και αναφέρει τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Όλα αυτά είναι εύκολο να παραβλεφθούν, αλλά είναι πραγματικά σημαντικά. Η χρηματοδότηση από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης αποτελεί κρίσιμο μέρος ενός ξεχωριστού στόχου που συμφωνήθηκε από περισσότερες από 190 χώρες στις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα. Οι ανεπτυγμένες χώρες δήλωσαν ότι θα παρέχουν τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια ως το 2035 στις αναπτυσσόμενες χώρες για να μεταβούν και να προσαρμόσουν τις οικονομίες τους στην κλιματική αλλαγή. Οι πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης δεσμεύτηκαν να παρέχουν τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε συλλογική χρηματοδότηση για το κλίμα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ως το 2030 κατά τη διάρκεια συνομιλιών στον Μπακού το 2024. Υποχώρηση λοιπόν σε κρίσιμες στιγμές. Ο Σάιμον Στίλ, επικεφαλής του τμήματος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, δήλωσε στην ίδια εφημερίδα ότι ο ρόλος της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων τραπεζών ήταν κεντρικός στην παροχή χρηματοδότησης για το κλίμα, ειδικά καθώς τα δημόσια οικονομικά ήταν περιορισμένα και πολύ περιορισμένα, όπως ο ίδιος επισήμανε. Η απόφαση να καταργηθεί ο στόχος σηματοδοτεί μια ταχεία μετατόπιση για την Παγκόσμια Τράπεζα, της οποίας ο προηγούμενος πρόεδρος, David Baltas, παραιτήθηκε πρόωρα από τη θέση του μετά από συνεχείς επικρίσεις για την αντίδραση της τράπεζας στην κλιματική αλλαγή υπό την ηγεσία του. Πηγές της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσαν ότι υπήρχε ισχυρή ζήτηση από τις χώρες δανειολήπτες για χρηματοδότηση για το κλίμα, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη συχνά συνδεόταν στενά με την αλλαγή των ενεργειακών συστημάτων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί ένας κόσμος που θερμαίνεται.

0: Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν τα θερμόμετρα που έχουν καταγραφεί. Παρά την κατάρρευση του στόχου χρηματοδότησης για το κλίμα, ένας αξιωματούχος υποστήριξε ότι με το σχέδιο για το κλίμα να εξακολουθεί να ισχύει και με την τράπεζα να έχει ήδη υπερβεί το στόχο, η προσεκτική διαχείριση θα σήμαινε ότι η τράπεζα θα μπορούσε να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση για πράσινες προσπάθειες. Οι Αμερικανοί παίρνουν αυτό που θέλουν, το θάνατο του στόχου. Αλλά όλοι οι άλλοι που ζουν στον πραγματικό κόσμο παίρνουν αυτό που θέλουν επίσης, όπως είπε ο αξιωματούχος στους Financial Times. Αλλά αν η τράπεζα υποχωρούσε στη χρηματοδότηση για το κλίμα, υπήρχε κίνδυνος οι χώρες δότριες να στραφούν στη συνεργασία με άλλες τράπεζες ανάπτυξης, προκειμένου να πετύχουν τους δικούς τους στόχους χρηματοδότησης για το κλίμα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο σχετικός αξιωματούχος. Είναι από το NGR η σχετική πληροφορία. Και κάνε μας ένα σχόλιο πριν πω ή να το διακομωδήσω εγώ και μετά να κάνεις το σχόλιο.
1: Για ξεκίνησε να δω τι θα πεις.
0: Εντάξει, δεν θα σχολιάσω το άρθρο, γιατί πραγματικά με ξεπερνάει το να σχολιάσω πως κάποιος μπορεί να αποτελεί φάρσα την κλιματική αλλαγή. Είναι συγκεκριμένες θέσεις, οι απόψεις.
1: Από αυτόν όλα τα περιμένω.
0: Μα το έχει πει δημόσια.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Ας πάμε λοιπόν, επειδή είναι φάρσα κλιματική αλλαγή, σε ένα που είπα να το συμπληρώσουμε λίγο σε εισαγωγικά για να το διακομωδήσουμε.

0: Τα σπίτια του δροσερά εν μέσω του καύσωνα που έπληξε την κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί οι θερμοκρασίες να έχουν πλέον επανέλθει κάπως στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ωστόσο οι Γάλλοι δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμοι για την ακραία ζέστη που επικράτησε στο Παρίσι τις τελευταίες μέρες. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα καθώς γέμισαν τα παράθυρα στις πολυκατοικίες τους με αλουμινόχαρτα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ρίξουν όσο το δυνατόν τη θερμοκρασία στα διαμερίσματά τους. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok δείχνει τις πολυκατοικίες στο Παρίσι να είναι γεμάτες με αλουμινόχαρτα. Έγινε γρήγορα βέβαια viral το βίντεο και συγκεντρώνει περισσότερα από 4 εκατομμύρια προβολές. Έτσι, λίγο για να πούμε για την κλιματική αλλαγή.
1: Δεν τον καλούσαν και εκείνον εκεί να πάει να ζήσει από κοντά αυτή την κλιματική ισορροπία που υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, βεβαίως δεν είναι αστείο. Γιατί δυστυχώς το ζούμε και η επιστήμη αλλά και η καθημερινή μας ζωή λέει ότι η κατάσταση χειροτερεύει και αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα θα γίνει μια αντιστρέψιμη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά να ξαναπώ ότι από έναν τύπο ο οποίος παρουσιάζεται ως ο Χριστός, ο οποίος βάζει το χέρι του πάνω σε έναν ασθενή και τον κάνει καλά, όλα τα περιμένω. Το κακό είναι ότι αυτός ο τύπος έχει μεγάλη εξουσία και τη χρησιμοποιεί και ελέγχει πράγματα και τη χρησιμοποιεί και είναι καθοριστικός για πολλά πράγματα που αφορούν τη ζωή μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Για να μην πω τις φεδρότητες και τις γελιότητες σχετικά με τα Νόμπελ Ειρήνης που το δώσανε ή δεν του δώσανε και τα οποία τα αναζητά αυτός που ξεκινάει τους πολέμους. Όμως για το θέμα που έβαλες που είναι εξαιρετικά σημαντικό δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως αναφέρεται και από τους ηθήνοντες της τράπεζας ότι επειδή έχουν υπερβεί το στόχο δίνεται η δυνατότητα να συνεχιστεί αυτή η πορεία της προσπάθειας που γίνεται, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή ο στόχος με την ελπίδα ότι θα αλλάξει και κάτι ως απόφαση από την πλευρά της Αμερικής να προλάβουμε ουσιαστικά να υλοποιηθεί ο στόχος μέχρι το 2030 όπως έχει καθοριστεί. Και βεβαίως η επιστήμη λέει ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Οδεύουμε σε καταστροφή αν δεν γίνει κάτι τέτοιο.
0: Επίσης να πω, σε διακόπτω λεπτή, ναι. Το αναφέρεις και εστιάζεις αυτό, ότι όλες οι τράπεζες, επειδή ήμουν 12 χρόνια ως σύμβουλος για τα περιβαλλοντικά σε τράπεζα, έχω εικόνα πώς λειτουργεί περίπου όλο το κομμάτι της χρηματοδότησης, της περιβαλλοντικής χρηματοδότησης, πέρα από το αν συμφωνεί κάποιος ή όχι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που είπες ότι ξεπεράστηκε ο στόχος όταν είναι θετικός και έχουν δοθεί τα χρήματα, αμέσως ο κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός δημιουργεί ένα νέο προϊόν από τη στιγμή που έχει ξεπεράσει το στόχο για να βγάλει άλλο 2 ή 3 στόχους.
1: Σωστά.
0: Γιατί είναι θετικό για το δικό της ζύγιο. Δηλαδή εδώ φαίνεται καθαρά και αντικρούεται και είναι πολύ ωραίο το σχολείο σου, Πέτρο, ότι έρχεται ουσιαστικά η αντίδραση έχει σχέση με το αντικείμενο και τη θεματική, δεν έχει σχέση με το αν είναι κάτι κερδοφόρο και δίγει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
1: Σωστά. Να πω και να κάνω ένα ακόμα σχόλιο που μου έκανε εντύπωση σε αυτό που ανέφερες. Υποθέτω ότι είναι έτσι, αλλά νομίζω ότι υπόθηκε καθαρά. Πλέον οργανώνονται και κάποιες πολύ μεγάλες οικονομίες σε ένα άλλο επίπεδο για να ξεφύγουν λίγο από το δολάριο και δημιουργούνται καινούργιες τράπεζες και δημιουργούνται καινούργιες προϋποθέσεις που δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από μια αντίπαλη δύναμη σε αυτό που ήδη υπάρχει σήμερα. Επομένως νομίζω ότι λαμβάνουν υπόψη τους και αυτό και θέλουν να μείνουν μέσα στα πράγματα γιατί φοβούνται θα μπουν κάποιοι άλλοι προϊόντες του χρόνου δεδομένου ότι υπάρχουν τέτοιες οικονομικές συμφωνίες και υπάρχουν και τέτοιες προοπτικές όπως αναφέρονται σε πολλά δημοσιεύματα αλλά φαίνεται και από τις συναντήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις χώρες των BRICS, την Κίνα, ίσως και τη Ρωσία αργότερα αλλά ήδη έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο τέτοιο να ξεφύγουν από το δολάριο. Όλα αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις να μην θέλουν να φύγουν τελείως από τέτοιες προσπάθειες που αφορούν τον πλανήτη, την υγεία μας. Μην ξεχνάμε ότι έφυγε και από τον UNESCO. Μην ξεχνάμε ότι έχει φύγει και από άλλες συνθήκες που είναι αποφάσεις χρόνων, είναι αποφάσεις προσπαθειών της παγκόσμιας κοινότητας να οργανωθεί σε επίπεδα τέτοια για να βοηθηθούμε για το
0: μέλλον. Και αναγνώριση ηθικών αξιών.
1: Σύμφωνα.
0: Διαχρονικά.
1: Το είπες ολόκληρο.
0: Ναι, δηλαδή αυτή η αμφισβήτηση μιας ολόκληρης κοινωνίας, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο χωρών, αλλά σε διεθνές επίπεδο, έχει νομίζω πολύ βαθύτερα θέματα.

0: έλεγε, θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
1: Γι' αυτό συστάθηκαν και οι διεθνείς οργανισμοί, όταν ένιωσαν την ανάγκη, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι η κοινωνία πρέπει να οδηγηθεί σε κάποιους άλλους στόχους, σε μια άλλη επιλογή. Δεν είναι η σύγκρουση η επιλογή. Να πάμε σε ένα ακόμα
0: μουσικό διάλειμμα
1: και θα επανέλθουμε.
0: Σας θέλω.

0: ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Λοιπόν, σε ανύποπτο χρόνο μέσα από την εκπομπή είχαμε πει ότι κάτι τρέχει με τα μεταλλαγμένα. Κάτι που δεν θα σταματήσουν να προσπαθούν βέβαια οι μεγάλες εταιρείες να πετύχουν. Πετύχανε μια ενδιάμεση κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Θα σας πούμε το τι ακριβώς εννοούμε. Το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν ψήφισε υπέρ της νομοθεσίας για τα νέα μεταλλαγμένα φυτά, αγνοώντας πολίτες και αγρότες Greenpeace. Οι εκπρόσωποι μας στο Ευρωκοινοβούλιο αγνόησαν το δικαίωμα των καταναλωτών και των αγροτών στην ενημέρωση και την ασφάλεια της τροφής μας. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η καθοριστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών στήριξαν τις εταιρείες και τα κέρδη τους και όχι τους πολίτες. Οι εκπρόσωποι μας αγνόησαν επιστημονικές προειδοποιήσεις, δεν υπερασπίστηκαν την προστασία της υγείας και της γεωργίας μας και δεν διασφάλισαν το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε τι τρώμε. Αντίθετα, άφησαν έκθετους τόσο τους αγρότες απέναντι στην επιβολή πατεντών από μεγάλες πολυεθνικές, όσο και το ίδιο το περιβάλλον απέναντι σε πιθανές επιμολύνσεις από γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Στην πλειοψηφία τους, οι ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αποφάσισαν με την ψήφο τους να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των εταιριών και όχι των πολιτών. Είναι θλιβερό ότι η χώρα μας τάσεται για πρώτη φορά επίσημα υπέρ των μεταλλαγμένων και μας προκαλεί απορία το γεγονός αυτό, καθώς τίθεται σε άμεσο κίνδυνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων που είναι η ποιότητά τους, δήλωσαν οι οργανώσεις ΣΥΤΟ, Αιγύλοπας και Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace. Ο αγώνας δεν σταματά εδώ, αντίθετα δυναμώνει. Μπορούμε να σταματήσουμε την έλευση των μεταλλαγμένων στην Ελλάδα, όπως είχαμε καταφέρει και πριν από 20 χρόνια. Είναι στο χέρι όλων μας, πολιτών, οργανώσεων, αγροτών και της βιομηχανίας τροφίμων, να ενωθούμε και να μην δεχτούμε την εφαρμογή του κανονισμού στην Ελλάδα. Στο σύνολο, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ των νέων μεταλλαγμένων και της αφαίρεσης των δικαιωμάτων από καταναλωτές και αγρότες με 431 ψήφους. Κατά των νέων μεταλλαγμένων ψήφισαν 201, ενώ απήχαν 29. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτες της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν υπέρ αυτού του επικίνδυνου κανονισμού που ανοίγει την πόρτα στα μεταλλαγμένα, εκτός του Μανώλη Κεφαλογιάννη που ψήφισε κατά. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών απέρριψε τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί με τις οποίες διασφαλιζόταν η σαφής εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και οι τροπολογίες που προέβλεπαν την ιχλυνασιμότητα της μεθόδος ανίχνευσης, τη συνύπαρξη και την επισήμανση των προϊόντων που και υιοθέτησε τον κανονισμό. Η έκβαση φάνηκε προδιαγεγραμμένη από την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντας του Ευρωκοινοβουλίου, όπου οι ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος επέλεξαν να απέχουν και να αναβάλουν την ευθύνη της ψήφος τους και άφησαν αναπληρωματικά μέλη μη ενημερωμένα για το θέμα να ψηφίσουν στη θέση τους σύμφωνα με τις γραμμές των ευρωπαϊκών και εθνικών κομμάτων τους. Αυτό το παράδειγμα ακολούθησαν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές, αφού όλοι εκτός από έναν απήχαν. Το σκηνικό στην Επιτροπή συμπλήρωσαν λομπίστες των εταιριών που προωθούν τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, οι οποίες στέκονται όρθιοι στο πίσω μέρος της αίθουσας, ενώ όταν τελείωσε η ψηφοφορία δεν παρέλειψαν να ανοίξουν σαμπάνια στον κάτω όροφο του Κοινοβουλίου και να στείλουν ευχαριστήρια email στους ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν τον κανονισμό. Η απόφαση αυτή δεν μας σταματά, όπως λένε οι εταιρείες και οι οργανισμοί αυτοί που σας είπα. Ενώ για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση ψηφίζει υπέρ των μεταλλαγμένων, φορείς, οργανώσεις και η κοινωνία θα συνεχίσουμε να ασκούμε σαφή και διαρκή πίεση προς την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπονομευθούν τα δικαιώματα των πολιτών στην ενημέρωση, των αγροτών στην καλλιέργεια φυτών μη γενετικά τροποποιημένων, η ασφάλεια της τροφής μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Οι οργανώσεις αυτές συμπληρώνουν, μετά από δεκαετίες υποσχέσεων για εξαιρετική καινοτομία, πλούσιες οδιές και αντοχή σε πλημμύρες και ξηρασία, η πραγματικότητα είναι ότι καμία από τις λίγες γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες που καλλιεργούνται παγκοσμίως δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες, ακόμα και σε χώρες όπως η ΗΠΑ, όπου είναι σχεδόν εντελώς αναξέλεκτες. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της προσπάθειας απορρίθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι πρώτοι κανόνες που καταργούνται είναι εκείνοι που προστατεύουν τη φύση και τους καταναλωτές. Οι μόνοι νικητές σήμερα είναι οι πολυεθνικές εταιρείες βιοτεχνολογίας, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω τον έλεγχό τους στην τροφική αλυσίδα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που ζήσαμε. Πιο αναλυτικά υπέρ των νέων μεταλλαγμένων, για να ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί που ψήφισαν και τις αφαίρεσεις των δικαιωμάτων από καταναλωτές και αγρότες, ψήφισαν οι ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες Γιώργος Αυτιάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Δημήτρης Τσιόδρας, είναι και γιατρός, Ελεονόρα Μελέτη, Φρέντις Μπελέρης, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Κατά των μεταλλαγμένων και υπέρ των δικαιωμάτων καταναλωτών ψήφισαν η Μανώλης Κεφαλογιάννης, Σάκης Αρναούτογλου, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Φαραντούρης, Νίκος Παπανδρέου, Κώστας Αρβανίτης, Έλενα Κουντουρά, Δημήτρης Παπαδάκης, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, Μαρία Ζαχαρία, Μανώλης Φράγκος, Νίκος Παπάς. Απήχαν από την κεντρική ψηφοφορία η Γαλάτο Αλεξανδράκη και Νίκος Αναδιώτης. Έχουμε λοιπόν μια απόφαση εξαιρετικά σημαντική, εξαιρετικά αρνητική και κατά τη δική μου άποψη. Δεν ξέρω, προφανώς θα πεις Χαρίκλια τη δική σου, όμως με βάση τα όσα τόσα χρόνια λέμε, προσπαθούμε και αναφέρουμε, πραγματικά πρόκειται για μια πολύ αρνητική απόφαση που ανοίγει διάπλατα ένα δρόμο και για τα μεταλλαγμένα στην Ήπειρο μας και στην Ελλάδα μας.
0: Δυστυχώς μέχρι τώρα η Ελλάδα αποτελούσε ένα πρότυπο άρνησης ό,τι αφορά τα μεταλλαγμένα. Αυτό έχει αλλάξει με όσες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, γιατί η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι είναι μία από τις σημαντικότερες χώρες ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο το αν θα καλλιεργηθεί κάτι, είναι πώς μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία σε ό,τι αφορά τις μέλισσες, σε ό,τι αφορά άλλους μικροοργανισμούς, τους φυσικούς πόρους, τα οικοσυστήματα και κάθε τι που επιφέρει ισορροπία όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και ευρύτερα. Σίγουρα είμαστε κατά των μεταλλαγμένων. Σίγουρα βέβαια είναι επιλογή του κάθε καταναλωτή να επιλέξει, αλλά απ' την άλλη είναι και επιλογή του κάθε παραγωγού που θέλει να διατηρήσει καθαρή την παραγωγή του, χωρίς υπολοιματικότητες, προσμίξεις ή κάτι επιβλαβές για το καταναλωτικό κοινό που απευθύνεται, γιατί δυστυχώς αυτού του τύπου οι πειραματισμοί, θα πω εγώ, γιατί ακόμα σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται, δεν υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μελέτες, όμως καμία από αυτές δεν έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει επίδραση. Άρα λοιπόν κάθε τέτοιου τύπου πειραματισμός επιδρά μακροπρόθεσμα στην υγεία όλων.
1: Θα έλεγα, από ό,τι φαίνεται και από το άρθρο που διαβάσαμε, ότι πέρα από την ίδια την ψήφιση που είναι αρνητική, ένα εξαιρετικά αρνητικό γεγονός είναι το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί και ψηφίσανε ό,τι ψηφίσανε, δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για το τι ακριβώς είναι αυτό που ψηφίσανε, τι ακριβώς επιπτώσεις μπορεί να έχει στην υγεία, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα με τα προϊόντα που θα παράγονται. Και προφανώς αυτό που είπες, δεν θα υπάρχει και ενημερωμένος καταναλωτής στο μέτρο που πρέπει να υπάρχει για να αποφασίσει, γιατί είπες να αποφασίσει ο καθένας ελεύθερα την επιλογή του. Σωστά. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει από την άλλη μεριά και σωστή πληροφόρηση.
0: Και είπα μια μαγική λέξη που είναι η πολυματικότητα, γιατί η πολυματικότητα δεν είναι μόνο όταν καλλιεργείς ή συγκαλλιεργείς κάτι, είναι η επιμόλυνση από κοινές αποθήκες, από εργαστήρια επεξεργαστίας, από τον αγρό που μπορεί, γιατί ξαναμίλησα και για την ισορροπία και για τη βιοποικιλότητα, πώς αυτά μελλοντικά τα διαφορετικά προερχόμενα είδη φυτών μπορεί να αλληλεπιδράσουν και να βγουν και νέοι τύποι φυτών, νέες ποικιλίες, οι οποίες όμως σίγουρα θα έχουν μέσα και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία κάποιοι μπορεί να μην θέλουμε να επιλέξουμε στη διατροφή μας.
1: Να πω και το τελευταίο και πολύ σημαντικό, νομίζω, όπως αναφέρθηκε στο άρθρο, ότι δεν έχει αποδειχθεί πουθενά που εφαρμόστηκε, κυρίως στις ΗΠΑ που είναι από ό,τι φαίνεται μεταλλαγμένα εντελώς ελεύθερα, ότι αυτά τα μεταλλαγμένα προϊόντα είναι πιο ανθεκτικά στις καινούργιες συνθήκες που δημιουργούνται από την κρίση ή την κατάρρευση την κλιματική που φαίνεται να έχουμε. Δηλαδή δεν βοηθάνε και σε κάτι άλλο, σε ένα άλλο επίπεδο που θα μπορούσα να πούμε ότι, ξέρεις, δημιουργούν μια συνθήκη τέτοια ασφάλειας τροφίμων. Δεν φαίνεται να υπάρχει
0: τώρα
1: κάτι τέτοιο.
0: Τώρα με τσιγκλίζεις σήμερα με τα σχόλια. γιατί θα το επεκτείνω ακόμα πιο πολύ αυτό που λες, και θα πω ότι ένας από τους βασικούς στόχους και αυτό που είχε αναφερθεί είναι ότι ήταν και για κοινωνικούς σκοπούς.
1: Σωστά.
0: Ότι
1: θα αυξάνεται πολύ ο παγκόσμιος πληθυσμός και θα κάνουμε και
0: ακριβώς. Εγώ δεν βλέπω καμία συνέστηση και καμία διανομή, έστω και μεταλλαγμένων προϊόντων.
1: Σωστό.
0: Σε χώρες οι οποίες ακόμα έχουν ως σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης ακόμα και το ότι υποσιτίζονται πολύ μεγάλη μερίδα των πληθυσμών τους.
1: Τρία λεπτά μας λέει.
0: Ωραία.
1: Κονσόλα, να πω εδώ, με συγχωρείς ένα λεπτό, ότι θα πούμε στο επόμενο διάστημα,
0: ναι,
1: επειδή είναι στο ίδιο θέμα που είπες, εργαλείο για την επιστημιστική ασφάλεια, οι υγιεινείς ποικιλίες. Πόσο σημαντικές είναι και πόσο πρέπει να
0: κάνουμε. Και το έχουμε ξαναπεί και με τις τράπεζες.
1: Ναι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που θα το πούμε και θα καλέσουμε.
0: Λοιπόν, πάω σε δύο μικρά εγώ.
1: Δικά σου.
0: Έτσι, ξέρετε, εγώ βάζω λίγο διαφορετικό αλάτι και πιπέρι στην εκπομπή. Αυτό λοιπόν που θα πούμε είναι: ερευνητές θα εγκλωβιστούν στους πάγους της Αρκτικής για χάρη της επιστήμης. Μέσα σε αυτόν τον καύσωνα, νομίζω ακούγεται δελεαστικό. Ερευνητικό σκάφος με 12 επιστήμονες θα φεθεί να παρασυρθεί από το θαλάσσιο πάγο της Αρκτικής για 8 μήνες. Έτσι λοιπόν, τον επόμενο μήνα, το παράξενο ερευνητικό πλοίο, που είναι πολύ ιδιαίτερο μέσω μιας φωτογραφίας, σας το μεταφέρω που είχε το άρθρο, θα αναχωρήσει από τη Γαλλία για να φτάσει στο Σεπτέμβριο. Στον Αρκτικό ωκεανό, όπου και θα παγιδευτεί εσκεμμένα στον πάγο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, μια προσπάθεια να μελετηθεί η βιολογία του απομονωμένου οικοσυστήματος στη διάρκεια του σκοτεινού αρκτικού χειμώνα. Ειδικά ενισχυμένο για προστασία από τον αιχμηρό θαλάσσιο πάγο, το Tara Polar Station, μήκους 26 μέτρων, θα μεταφέρει 12 επιστήμονες, οι οποίοι προετοιμάζονται εδώ και χρόνια για πιθανούς κινδύνους από πυρκαγιές στο σκάφος μέχρι επιθέσεις πολικών αρκούδων. Όπως αναφέρει το περιοδικό Science, το πλοίο θα φεθεί και θα παρασυρθεί από το επιπλέον στρώμα πάγου για 8 μήνες και εφόσον όλα προχωρήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, θα απελευθερωθεί στο στενό του Φραμ, ένα παραθαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στη Γρυλανδία και το Σβάλμπαρτ. Η ζωή λοιπόν στο σκοτάδι, η παγωμένη λοιπόν αυτή περιπέτεια με την ονομασία Tara Polaris 1 είναι η πρώτη από μια σειρά 10 παρόμοιων αποστολών τα επόμενα 20 χρόνια. Το πρόγραμμα εστιάζεται στην βιολογία και θα εξετάσει μεταξύ άλλων την αναπαραγωγή των ψαριών, τον κύκλο του άνθρακα και τη χρονοβιολογία της Αρκτικής, τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στους οργανισμούς της περιοχής να υπομένουν το σκληρό χειμώνα με τον ήλιο, να μένει μόνιμα κάτω από τον ορίζοντα από το Σεπτέμβριο έως και το Μάρτιο. Τα δεδομένα θα έχουν κρίσιμη σημασία προκειμένου να αποφασίσει η διεθνής κοινότητα αν θα ανοίξει την Αρκτική στην Αλία όταν λήξει το σχετικό μορατόριουμ το 2037. Η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρουν 29 εκατομμύρια δολάρια για την αυπήγηση του Tara Polar Station και 7 εκατομμύρια δολάρια για την πρώτη αποστολή του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετέχουν επιστήμονες από 12 χώρες. Η συμμετοχή της Ρωσίας ακυρώθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ωστόσο η αποστολή χρειάστηκε άδεια της Μόσχας για να διασχίσει το βόρειο θαλάσσιο πέρασμα βόρεια της Σιβηρίας. Ρωσική βοήθεια θα χρειαζόταν πιθανότατα και σε περίπτωση αναγκαστικής εκένωσης, αν και θα χρειαζόταν τουλάχιστον μία εβδομάδα για να καταφτάσει βοήθεια. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αποστολές του Tara Polar Station τη δεκαετία του 1940, ο Αρκτικός ωκεανός εκτιμάται ότι θα μένει εντελώς γυμνός από πάγο τα καλοκαίρια και ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα αντικρίσει το πρώτο πλήρωμα.
1: Μάλιστα.
0: Δροσερά κλείσαμε.
1: Να που χρειάζονται τα χρήματα, σκεφτόμουν όλη αυτή την ώρα.
0: Και στην έρευνα.
1: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Τολιβέρη, την Άντε Καποδίστρια, τον Αλέξανδρο Τολάση για την βοήθειά τους στους 95,2 και 93,2 στα FM.
0: Α, δεν το έχεις μάθει ακόμα. Έλα.
1: Να είστε όλοι καλά, να περάσετε καλή εβδομάδα. Τι λένε τα κορίτσια?
2: Για από μένα, να περάσετε καλά και τα λέμε την άλλη Πέμπτη.
1: Γεια. Με διάθεσατε εδώ.
2: Γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και μένετε πάντα συντονισμένοι στην Αρζακένθου.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα έτωλο Ακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η Αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο Earth News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετερωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και η οικογένειά του, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Να, εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί δείτε τι παρουσιάζει κάνα. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά, θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί ορειβάτη σε φαράγγι στην Ετωλό Ακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι,
1: εδώ.
0: Το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Είμαστε μέσα στο φαράγγι του Τρίφου, εδώ στην Τολακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας, κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της έκτης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράγγι, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε ένα χωριό του Ρέθυμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γιο ταχύ με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την Κίμωνο Σβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται το πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν λιώσει τα καπάκια από τις μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, ήταν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκεθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιαστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για τρία άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο τρία άτομα με δύο μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
6: Είχε καλό μεσημέρι από το Αχλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες. Μία ώρα και ένα τέταρτο ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες, που όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του Αχλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια, ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη χαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, θα είναι το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε το ένα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και τον 8χρονο να κλαίει και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, Ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης, όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος το ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοηδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις γοηδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». και σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφασή του οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου Κυπαρισίας με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπώνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
13: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου, στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Πορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγκαινιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγκαίνια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγκαινιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει ένα ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγγένεια διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όχληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι ιππιότεροι και τα κουνούπια δοχημάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, ο κ. Βενετίδης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση στα θέματα όχλησης των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νείλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινή υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκδοχή του Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινή υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική

0: εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον ομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας για...
1: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις τις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενος στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα, ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά, ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ερμηνείας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή, και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόση που στην πυροσβεστική. Με αυτά τα θέματα, ως γνωστόν, τα χειρίζονται οι ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλύτερα να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης Αθλητισμός και Παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκη, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγοί στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης Αθλητισμός και Παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών, αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας, παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της διακομματικής

0: Κοινωνικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μελαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Το εμπόριο, όπως είπε, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της εν λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφήξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν. Με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφηξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για όλους και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ, θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτρες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες. Υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χθες η αιτήση για συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου οίκου ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
4: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβητο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβητο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κοινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτό συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγει από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Ερθβορείο Αιχαίο Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι το πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Βόλισσο. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Βόλισσου. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρωση, η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού, που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσίασε αυτές τις δράσεις, που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στον χώρο του ιστορικού σχολείου. Έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Βόλισσου και πρέπει να πούμε δίκαιο ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Στις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project. Έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός Γράμμα σε έναν Ισπνό Πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό Πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύεται ανεπαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπός πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
7: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χωροτέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μια σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπός σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φέρνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπός δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άναμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμβριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Air News Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Air News Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτης 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Earth News.
6: Που έβαλε την κυρία Νέσορ στο δεμπέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και τους άδωσα και τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
5: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
7: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
5: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Ο Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη, πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες, αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες, την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό, δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
5: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
10: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
11: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
9: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
5: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
8: Τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιωακίμοβιτς που είναι το δεύτερο. Και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το ένφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρο και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
5: Δυστυχώς
8: έχασε τη ζωή. Αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής Γρηγόρη ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
5: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στον έντερο ρεπόρτερ μας, στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένει, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
12: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και σε κύριε. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με κυμμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
5: Ναι, ακούσαμε και το γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
12: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Το αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο.
5: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανε.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο τρία άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και για τις τρεις περιπτώσεις.
5: Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
12: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φαγκαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τέσσερις τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλώς μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
13: Καλώς μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σημαντικά έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι τέσσερις, είναι τρεις. Γιατί όμως είναι τρεις τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη η Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε και διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
5: Άρα στο Ιπποκράτειο παραμένουν τρεις, λοιπόν.
13: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι τρεις. Ένας είναι ο πατέρας της, Παναγιώτης ο Νέστορας, και δύο ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι δύο οι ένικοι είναι καλά. Οι δύο είναι στην πνευμονολογική κλινική. Η μία η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσαρίστηκε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ μιλάμε τώρα για, ειδικά για τον Παναγιώτη τον Έσορα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια, ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει και την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουγιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
5: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο στον σταθμό του οσοσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάρσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη Τσάκη Ράξη με μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια την Κρήτη και νότια την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
5: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιου σεισμού, από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Όχι τέτοιου σεισμού. Το ελληνικό τόξο έχει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή τη Ευρασία. Με τέτοιου ανακουσμού. Μιλάμε για σεισμού οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη τη τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προς το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γέννηση ενός 5,2 προς το μόνο αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να εφήγει που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
5: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε. Μεγαλύτερο.
14: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Μια 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυνική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και να είναι περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσουν μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλα τεστάρια, εφόσον είναι εκεί η κατάσταση. Ξανά είναι πάρα πολύ νωρί. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι κινήσεις ήταν μικρές. Γιατί γέννηση ενός τέτοιου σεισμού από μόνη της δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
5: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρινιουζέτη 105,8 για το σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
15: Earth News Radio 105,8.
5: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
5: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ανήκωση με άλλο πρόβλημα υγείας.
17: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
5: Για τρομοκράτες που κινούνται ανάδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάβας Αναστασιάδης.
18: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
5: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
19: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
5: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
20: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
5: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
21: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
5: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τον Πρέσβη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστορα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος του Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες, είτε περάστες τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και συμφώνησε σωστά. Το κωδικοποίησα δηλαδή από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
5: κινητοποίηση.
22: Κινητοποίηση, να προσθέσω εγώ συγγνώμη εν παρενθέσει ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και των ρουβρίκωνα που εξήγηλε ανακοίνωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Θεοδωρίδης, ο Παύλος Μαρινάκης σε ερωτηθείς είπε δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε κοινές ειδικαστής, όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνει η δικαιοσύνη το αδίκημα.
5: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω το Ιπποκράτειο.
22: Ρώτησα εγώ λοιπόν αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα της Ιταλίας που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετία του 70 από τις ερθρές, τα εξερχές, αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου, κορυφαίου στελέχους χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο. Τότε κατέβηκε το Πιτσί, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη και η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, την κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την εκκλησία, σε πάνδυνα συλλαλητήρια κατά δημοκρατίας, θέλοντας να μην είμαστε Ιταλικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση, που ανέλαβε την πρωτοβουλία η νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναία Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ, ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε τις, και τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
5: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς, Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
5: Όταν ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
1: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
5: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την βία που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
5: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές έχουν να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
5: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
2: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόριο, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
5: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το Βήμα της Βουλής.
23: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
5: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
2: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτηριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
5: Να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
24: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
5: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
2: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε, ναι, τώρα, βεβαίως, με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
5: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
2: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση η οποία όπως είπε μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέστατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
5: Ευγένεια Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το βήμα της Βουλής νωρίτερα, ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος.
4: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
5: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
6: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσουμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
15: Earth News Radio 105,8.
5: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και

0: χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της συνταξισχυρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρόγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρω για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι θα αναμετάβλητε συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35% στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ Γρηγόρη.
1: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
0: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
1: Δεν δίνεται ένα τέλος. Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες. Είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ. Όπου από ό,τι ακούσαμε, η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
0: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους, προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Το νέο σύστημα, ναι.
0: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
1: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο News 35,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
2: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπηλα και αμόλυντα.
1: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους με συγχωρήματα.

0: Μπορείτε για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδόσεις. Το 2020 το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική. Να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Στελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε καιρός τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
3: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασε εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να ακοινωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς σε απεργία για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Σάνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αν χωρίσουμε προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνονται οι διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Κατερίνη Πή, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα που και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
4: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 28 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινο διαβόλι, πως είναι και το παρατζούκλι τους, και πέτυχαν δύο γκολ σε τρία λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηξη στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα, μα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρασης ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
4: και
1: πράγματα?
4: Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μία μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
1: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρη Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
4: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο ποντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρη Κέιν, με την Μπάγκερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία του ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία εσωφάριση και μετά ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε και πρώτο σκόρερ ο Χάρη Κέιν. Το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρη Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
1: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους 2 ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά στην Αιγαία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτίριων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτή τη Λατινική Αμερική, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 2 μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει έναν τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους 2 τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
1: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο Ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
5: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο, μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
5: Ακριβώς, είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και η ταφή του Αλί Χαμενεΐ, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτείων και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Energy.gr.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το τραγούδι Shivering από τους Hearts, ένα ονειρικό indie pop κομμάτι από το 2021 και το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Dream Nation, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζεστό μεσημέρι 5ης 2 Ιουλίου, 6 λεπτά μετά τις 3, και εσείς συντονισμένοι στον κόσμο 93,6, μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις, το γνωρίζετε πλέον αυτό, από όπου και αν είστε διαδικτυακά σε πολύ καλή ποιότητα ήχου μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στη ρυθμίση του ήχου και έρχεται ένα ψυχεδελικό διαμάντι από το 1969 και το θρυλικό άλμπουμ At Home των Ολλανδών Shocking Blue. Ακόμα το κομμάτι California, Here I Come. Καλησπέρα και πάλι.

από το φετινό του άλμπουμ ο Git King και με άρωμα Νέας Ορλεάνης μας τραγούδησε Night Tripper και έρχονται η Handsome Family από το 2003, το ζευγάρι από το Νέο Μεξικό που είχε χτίσει τη φήμη του μέσα από Gothic Folk τραγούδια, έδωσε ένα κομμάτι που πήρε νέα πνοή όταν χρησιμοποιήθηκε ως κεντρικό θέμα στην πρώτη σεζόν του True Detective, Handsome Family.

Η Μαλινέζα, τραγουδοποιός και κιθαρίστρια ήταν αυτή, η Φατουμάτα Διαβαρά, από το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο Μάσα. Ενώνει τις αφρικανικές της ρίζες με σύγχρονους ήχους. Ακούσαμε το κομμάτι Σιγκούι και παραμένουμε στην Αφρική κατά μία έννοια. Ο Ισπανός τραγουδοποιός Γκίσμο Βαρίγιας είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον θρυλικό Τόνι Άλεν, τον άνθρωπο που μαζί με τον Φέλα Κούτι δημιούργησαν το Afrobeat σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι με τίτλο Saving Grace.

Εξαιρετική αυτή η συνεργασία. Ο Τζαμαϊκανός Winston McAnuff μαζί με το γαλλικό συγκρότημα των Τζαβά και αυτό το υπέροχο ακορντεόν του Φίζι. Ο Μπούτζι Μπαγ, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας από το πολύ πρόσφατο EP τους με τίτλο Elementaire. 25 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο και ένα σύμνος για την ίδια τη ζωή, για τη συνέχεια, σε ένα ρέγγε κομμάτι που όμως έχει και λίγο groove από την disco funk της δεκαετίας του 70. Είναι ο επίσης Τζαμαϊκανός Damien Marley από το 2017 και το άλμπουμ Stony Hill, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο μαζί με τη Λουκία Σούπουλη. Living It Up, Damien Marley.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσαν το θάνατο της μητέρας, της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, με δυνατή καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης αποφάσεων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίκτερ σημειώθηκε το μεσημέρι σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάρπαθο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγο στη Δαμασκό σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, διέπρατε εμπρισμούς, εκρήξεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 4 αλλοδαποί, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι στη φυλακή. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Κόσμος. Classic.

έτσι με ένα κόσμος κλάσικο κομμάτι επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, ένα κλασικό κουβανέζικο φωνητικό κουαρτέτο που ξεχώρισε αφού ένωσε ντουόπ, μπολερό, μπόσα νόβα, σαφέστατα επηρεασμένο από αμερικανικά ντουόπ συγκροτήματα όπως ήταν οι Platters. Λος Ζαφύρος ακούσαμε το μπόσα κουμπάνα από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και είναι 37 λεπτά μετά τις 3. Εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη, Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται ο Πάτσιμαν από το Λος Άντζελες με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο σε μια τροπική μελωδία εμπνευσμένη από τη σκηνή της Καραϊβικής των 90s. Τράγκο Κοκέτο, καλησπέρα σε όλους.

αγιάζα από τον αϊτινό Vox Shampoo που συνδυάζει την παραδοσιακή μουσική της Αϊτής με hip hop, με reggae, με afro beat. Είναι πολυταξιδεμένος ράπερ και ποιητής. Τραγούδησε μόλις εδώ για την ενότητα και την ελπίδα. Πάμε να συνεχίσουμε με τον θρυλικό Τζαμαϊκανό Χορά Σάντι εδώ, συμπράτη με τον Βρετανό παραγωγό Ashley Biddle και το afro-funk συγκρότημα των Soul Jazz Orchestra από τον Καναδά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Es una cosa muy, muy intensa.

escucha las cosas que me ha fascinado.

0: Μπορείτε καν.
1: Ήταν το πολύ ιδιαίτερο project από τη Γερμανία με τίτλο Bass Lexter Ensemble και ακούσαμε ένα κομμάτι φοροτιμής στον εμβληματικό Ουρουγουανό μουσικό, τον Εδουάρντο Ματέο, με sample από τη φωνή του από μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει περιγράφοντας τη ζωή στην Ουρουγουάη. Λαβίδα, εντελώς Ουρουγουάιος, και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση, για τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6 συντονισμένοι, ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα με το ηλεκτρονικό δίδυμο από τη Γερμανία, τους Populis and Rebecca, οι οποίοι μετά από ένα ταξίδι τους στο πράσινο ακροτήρι της Αφρικής μαγεύτηκαν, επηρεάστηκαν βαθιά από την κουλτούρα και τις μουσικές της χώρας και έτσι τραγουδούν πολλά τους κομμάτια στα πορτογαλικά. Θα ακούσουμε το Νιάμπα Τζαμ και θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: θηλυκός θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Le DC, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Γιώτα Κοτσέτα. Cosmos 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Με Daydream ήρθαμε στο απόγευμα της Πέμπτης, 5η και 2 Ιουλίου και 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ και πως μου θύμισε το πρωί μια φίλη αυτή την λέξη που λέγαμε για την Πέμπτη παλιά, ότι είναι προπαρασκευή, οπότε όλα είναι λίγο πιο ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τα ωραία μας, με τα δικά μας τα τραγούδια, τα αγαπημένα, με τα παλιά μας, με τα καινούργια μας, να δούμε και τι γίνεται στην πόλη αυτές τις ημέρες και τι μπορούμε να κάνουμε, έχουμε να πούμε και για σινεμά επίσης. Οπότε μέχρι τις 6 μείνετε μαζί μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε.

Είναι ένα από εκείνα τα ερωτήματα που ενώ θα ήθελες νομίζω να έχουν απάντηση, δεν έχουν πάντα απάντηση. Will you still love me tomorrow, Amy Winehouse? Γιατί πολλές φορές οι σχέσεις, το λέγαμε νομίζω και χθες ή αυτές τις ημέρες με αφορμή ένα άρθρο, έχουν κάτι ρευστό μέσα τους. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος και να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram, για να μαθαίνετε και τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή την περίοδο στα social. Και φυσικά δίνετε στίγμα στο Viber του σταθμού, γραπτά μηνύματα και φωτογραφίες και παραγγελίες και ερωτήσεις. Περιμένουμε. Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

0: Dreadlock Holiday και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο μας αυτή την ώρα. Μέχρι εκεί ένα λίγο παλιότερο. Think that I don't need your love.
1: I'm pulling in the passersby for something to see.
0: Εντάξει, η αγάπη πάντα χρειάζεται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Άγιο Σπυρίδωνα της Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά τη τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο Ελαφώνησος Πούντα. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Καζάρτε Ροφ Στέιτς. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία. Κόσμος Radio.gr. You know the

Γορίλας και επιστροφή για το δεύτερο ημέρο εκπομπής. Γορίλας, νομίζω ότι είναι μία από τις βραδιές, μία από τις συναυλίες του 2026 που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών. Καλησπέρα ξανά. Δεύτερο ημέρο εκπομπής. Εδώ λοιπόν κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Και η Πέμπτη είναι η μέρα του σινεμά. Έβλεπα τώρα πως στο Πάρκο Ηρών στον Ταύρο βρίσκεται το πρώην σινέμα Νέα Μασκότ. Και από σήμερα σηκώνει ξανά βλέα.

με το Lost Highway θα αρχίσουν οι προβολές. Και είναι πολύ ωραίο όταν χώροι πολιτισμού, σινεμά, θέατρα επίσης, να επιστρέφουν στην πόλη.

0: l'argent. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Μανών Λιζά και Le Petit Pêcheur, αυτή η ιστορία για την οποία μιλάμε αρκετά τον τελευταίο καιρό στην εκπομπή, γιατί μας αρέσει και το τραγούδι, μας αρέσει και η ιστορία, τα λέει όπως είναι τα πράγματα στη ζωή. Στο μεταξύ βλέπα τώρα κάποια στοιχεία για τον καιρό, καθώς από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζω, η χώρα μας δεν θα επηρεαστεί άμεσα από κάποιο αξιόλογο έντονο κύμα ζέστης, αλλά θα έχουμε, λέει, μάλλον το πιο πιθανό είναι το Σάββατο, κάποιες καταιγίδες το πρωί στην Αττική. Σε βλέπω και κρατάς το κεφάλι τώρα και λες γιατί, μα γιατί, και εγώ το ίδιο λέω.

After laughter comes tears. Εντάξει, σημαίνει και αυτό στη ζωή. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 5 και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, έβλεπα και μου άρεσε αυτό που λέει στο τέλος το άρθρο. Έβλεπα λοιπόν ότι η NASA αναζητά εθελοντές που θα συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό προσομοιωμένο ταξίδι, κατά το οποίο θα ζήσουν για έναν ολόκληρο χρόνο σε συνθήκες απομόνωσης, αναπαριστώντας ένα μελλοντικό ταξίδι σε σελήνη και Άρη αντίστοιχα. Θα ζουν λοιπόν οι συμμετέχοντες και θα εργάζονται κατά τη NASA σε περιορισμένο λοιπόν και απομονωμένο περιβάλλον, προσομοιώνοντας τόσο το διαπλανητικό ταξίδι όσο και τις επιχειρήσεις στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος, πραγματοποιώντας ακόμη και εικονικούς διαστημικούς περιπάτους. Και μου άρεσε η λέξη περίπατος σε όλο αυτό. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πολύ δύσκολη. Δεν συζητάω για τα προσόντα που πρέπει να έχεις.

αυτό τον αφιερώσει τη ζωή σου για 14 μήνες ζητούν. Σε αυτό το project και να είσαι τόσο κοντά αλλά τόσο μακριά ταυτόχρονα. Και να μπορείς να κάνεις και διαστημικό περίπατο. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο 15.

0: Energy.gr.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος 93,6.

Introvert και To Live The Sea. Αυτό εδώ που είχαμε αγαπήσει πολύ πριν από 2 χρόνια, μας έρχονται από την Αυστραλία και έχουν και αυτό το απόσπασμα μέσα από το τραγούδι του 1963 στο Live The Sea. Και είμαστε εδώ 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είναι η Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Painted Black, πάρα πολύ ωραία εκδοχή αυτή και σημερινή και πολύ φρέσκια. Και σήμερα είναι Πέμπτη, λέγαμε και πριν ότι έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Βγαίνει λοιπόν η Πανούκλα, μια ταινία thriller του 2025 που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ντροπαλό αγόρι σε μια κατασκήνωση που ολοεντάσσεται στη δημοφιλή παρέα, η οποία έχει περιθωριοποιήσει, το κατάφερα, το είπα. Άμα βιάζομαι, αυτό συμβαίνει. Ένα αγόρι με μια δερματική πάθηση, αποκαλώντας τον Πανούκλα. Σύντομα λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι δεν απέχει από το να γίνει το επόμενο θύμα του. Τσάρλι Πόλιγκερ στη σκηνοθεσία και ένα ψυχολογικό θρίλερ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο οι εντυπωσιακές ερμηνείες των νεαρών ηθοποιών με την καθαρή σκηνοθετική ματιά σκεγγραφούν την έφθραυστη ψυχοσύνθεση των έφηβων αγοριών. Είναι μία από τις ταινίες με πολύ καλές κριτικές αυτής της εβδομάδας που μπορούμε να δούμε στα σινεμά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, στρογγύλη, άρτα, σε επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος υδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιδρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό της ίδιας και των 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα, σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα πυρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the A-list, the better and the better, the east and the venom.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β' της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β' της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β' της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Es una cosa muy intensa.

0: Μπορείτε καλό.
1: Αυτό ήταν το Λαβίδα τελος Ουρουάιος, The Bass Lexter Ensemble, και είμαστε εδώ τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 22-21 λεπτά μπροστά μας, για να φτάσουμε μέχρι τις 6 στο Κόσμος 93,6. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ λοιπόν στην παρέα του απογεύματος. Καλησπέρα ξανά.

Sacred Souls, Live For You. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στο μεταξύ όσο το ακούγαμε, διάβαζα μια συνέντευξη της ψυχοθεραπεύτριας Δέσποινας Πλουσίου, που είναι η γυναίκα που εμπνεύστηκε το Siros Healing Waves Festival. Η Ελλάδα Θεραπεύει, έτσι λέγεται, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία, το οποίο πραγματοποιείται στην Siro. Φέτος επιστρέφει ανανεωμένο 1 με 4 Οκτωβρίου και έχει θεματικό τίτλο «Από την ντροπή στην αποδοχή». Και σε αυτή τη συνέντευξη μιλάει για την ενσυναίσθηση, αυτή την λέξη, και με μεγάλο νόημα που έχει πολύ σημασία στη ζωή μας. Και έχει όμως ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο που βγαίνει μέσα από αυτή τη συνέντευξη, το άρθρο, ότι δεν θεραπεύεσαι όταν μιλάς για τον πόνο σου, αλλά όταν ξαναβρίσκεις τη χαρά σου. Πόσο ωραίο, πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο είναι αυτό, να μπορείς να βρεις ξανά τη χαρά.

Μπράνκο και τον Νέσα Ρούα για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα, για να έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντιζε τον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόλου που σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Φεύγει, τελείωσε και αυτή η Πέμπτη, έρχεται αύριο η Παρασκευή, στις 4 θα τα ξαναπούμε και μετά Σαββατοκυριακό, οπότε θα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τα μηνύματα. David Walters για το φινάλε μας σήμερα και ένα Soul Tropical. Γεια χαρά!

0: Hazard Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Hazard Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το

0: τηλέφωνο της στο Άσα Ζακή. Collier, please call train. More.com.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Back Together Again. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Back Together Again και εμείς. Road trip μουσικό απογευματινό, 5η είναι, 2 Ιουλίου. Μπήκε ο Ιούλιος με τις ζέστες του, τις μεγάλες. Ξαφνικά με τον νοτιά το νιώσαμε. Την υγρασία, να αλλάζει ο καιρός. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα με μουσικές του κόσμου, με διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Και σημαντικούς διαγωνισμούς, μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για πολύ όμορφα πράγματα. Στο Instagram, άμα μπεις, κερδίζει προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λιγαβητό, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Και για την απίστευτη βραδιά με την Beth Hart, που δεν θα την ξεχάσουμε. Βιβλία, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου στο Instagram και στο Facebook. Προσκλήσεις για Δημήτρη Καρλατζή στον κήπο του Μεγάρου.

Μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Facebook δηλαδή, στο Viber. Τα μηνύματά σας και εκεί με μεγαλύτερη ευκολία. Viber, Messenger, ακολουθείς τις σελίδες μας στα social media, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς για βιβλία, για Jose James, για τον κήπο του Μεγάρου, για όλα αυτά που γίνονται στην πόλη μας. No another common goal. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από ένα goal. Kevin Johansen. Ακούσαμε goal πολλά. Θα δούμε με το Mundial να τρέχει τη μεγαλύτερη διοργάνωση. Και φυσικά, τι καλύτερο και από ένα goal να το περιγράφει και ο σωστός άνθρωπος, έτσι όπως λένε εδώ οι Gotham Project, και έχουν πάρει και τη φωνή του για να το περιγράψει. Τη στιγμή αυτή που είχε βάλει τον γκολ ο Μαραντόνα και έμενε στην ιστορία, και τον γκολ αλλά και η περιγραφή, έτσι, αν έχεις πάθος. Όπως ο Βίκτορ Ούγκο Μοράλες. Τα περιγράφεις τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Νομίζω ότι η περιγραφή ήταν ακριβώς όπως ένιωθαν όλοι που έβλεπαν αυτό το στιγμιότυπο με τον Μαραντόνα. Να γράφει ιστορία. La Gloria Gotham Project και η φωνή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες.

0: ErtZakInfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
1: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ερτζαγκίνθου.
2: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο.

0: Και σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο αείμνηστος Δίνος Ηλιόπουλος. Στην κυριολεξία ωραία ατμόσφαιρα. Σήμερα έχω και παρέα. Καλή παρέα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα, αλλά σένα ταιριάζουμε και συμφωνούμε. Είμαστε ομοειδεάτες και δι' ερυθρόλευκων συναισθημάτων.
1: Καλημέρα,
0: Άνω τελεία.
1: Καλημέρα κύριε Νίγκα και καλημέρα στους ακροατές σας.

Μας συγχωρείτε, αλλά έπρεπε να κάνουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Τάκη Βριώνη. Καθώς λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι θα δώσουμε ένα ζωντανό ρεπορτάζ στην εκπομπή Περίμετρος στην ΕΡΤ3 για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου και όχι μόνο. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε.

0: Ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Σακύνθου, το δικό σας σταθμό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες 95033022 και 2695037114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Σακύνθου στα social media, Facebook, Instagram, X και TikTok. TikToker του σταθμού ο Αλέξανδρος Λάσης, μεγάλη προσωπικότητα. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Και σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Να σας πούμε και σήμερα καλό μήνα. Στην επιμέλεια του ήχου ήρθουν από συντονισμό του ήχου, αν θέλετε, ο Αλέξανδρος Λάσης, δίπλα του συνοδοιπόρους και τα λοιπά, ο Σταύρος Λιβέρης, η Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Άννα, σου έκανα μια παραγγελιά χθες, αλλά το ξέχασες. Μας παρέσει το ρέμα, γιατί, ναι, ήταν τέτοια νύχτα που προηγήθηκε, έκανα, ναι, γρήβε λόγια. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στο καλεσμένο μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Βρήκε το δρόμο για να έρθει.
1: Βρήκα το δρόμο, αν και δύσκολος, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση.
0: Να βάλουμε ένα quiz από τη φωνή του. Ποιος μπορεί να είναι? Μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μας πείτε. Δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Μοθονέο, πρόεδρος της Νομαρχικής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, καθώς θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, όσο προλάβουμε βέβαια, τα θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο του νησιού και γενικότερα θα μιλήσουμε και για τα τοπικά ζητήματα ή προβλήματα, αν θέλετε, και τις θέσεις που έχουν οι εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου. Γιώργο Μοθονέο, καλώς ήρθες στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας, καλό μήνα και καλημέρα στους συνεργάτες σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Καταφέρατε να έρθετε εδώ?
1: Καταφέραμε με λίγο προσπάθεια, γιατί έχει αυξημένη κίνηση και δυστυχώς πρέπει ο κόσμος να προσέχει λίγο παραπάνω, διότι είναι αμελή στην οδήγηση. Ναι. Βιάζονται, καλύτερα να φτάσουν 10 λεπτά αργότερα είτε στη δουλειά του είτε στο σπίτι του, να φτάσουν με ασφαλεία και να, για να φτάσουν και ασφάλεια και οι συνάνθρωποι του που χρησιμοποιούν τους ίδιους δρόμους, οι οποίοι είναι και σε κακό χάλι. Ειδικό στο δικό δίκτυο της Ζακύνθου, είναι πολύ ταλαιπωρημένο από τον πέραμα των χρόνων.
0: Επειδή έχω εγώ σήμερα διαφορετική προτεραιοποίηση για τη θεματολογία από ό,τι εσύ, αφήνω σε σένα
1: τη
0: διακριτική ευκαιρία. Με ποιο θέμα ακριβώς θες να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
0: Μπράβο. Μέσα είσαι.
1: Ναι, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Mm. Αργήσαμε δυστυχώς, γιατί είμαστε από τους τελευταίους δήμους που είχαμε ανάδοχο για τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, ναι, και περιμένουμε εναγωνιωδώς να ξεκινήσει η δεύτερη φάση, η οποία είναι και η πιο δύσκολη και η πιο, με την περισσότερη δουλειά και με το περισσότερο αντικείμενο τεχνικό, όπου είναι η χωροθέτηση και η οριοθέτηση των οικισμών, η οριοθέτηση των ρεμάτων, είναι να γίνουν οι χρήσεις γης, να γίνουν κάποιες περιοχές τουρισμού και εμπορικών χρήσεων, βιοτεχνικών χρήσεων. Όλα αυτά είναι μέσα στη δεύτερη φάση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, που είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη του κάθε νησιού, του κάθε δήμου, και είμαστε εν αναμονή της εκπόνησης της μελέτης.
0: Είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν ή να κάνουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φίλοι μας ακροατές σε σχέση με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια?
1: Όχι, να παρακολουθούν. Μόνο αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, ναι, ναι, η οριοθέτηση των οικισμών, ναι, και δεύτερον, μέσα από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ετρέχει και μια άλλη μελέτη, η οποία είναι η αναγνώριση και η κατηγοριοποίηση των δημοτικών δρόμων εκτός σχεδίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν με τα γεωτεμάχια, που ενώ είναι 4 στρέμματα δεν μπορούν να οικοδομηθούν, διότι δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο. Ήδη λένε οι συζητήσεις που γίνονται σε διάφορες συνελεύσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ότι θα γίνει πλήρης καταγραφή όλων των δρόμων από το 1945 μέχρι το 2015, που φαίνεται σε οποιαδήποτε είτε αεροφωτογραφία, είτε ορτοφωτοχάρτη, είτε σε διαγράμματα αναδασμού, γιατί κάποιοι νομοί και δήμοι έχουν και διαγράμματα αναδασμού, ακόμα και τελευταία οροδοσιά που φαίνεται, και από εκεί και μετά το Υπουργείο θα βάλει τα κριτήρια για τα οποία θα γίνει η κατηγοριοποίηση των δρόμων.
0: Κύριε Μοθονέο, να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, ναι, κατά πόσον τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τα περιβόητα σχέδια πόλεως στη Ζάκυνθο, που τα ακούμε πολλά χρόνια αλλά έχουν βαλτώσει στις περισσότερες περιοχές? Δεν ξέρω αν είναι εύστοχη η ερώτηση που κάνω.
1: Είναι εύστοχη η ερώτηση, σχετίζονται, δεν σχετίζονται.

0: Στο να γίνουν το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο δεν θα κάνει το διάγραμμα εφαρμογής ενός πολεοδομικού σχεδίου ή την πράξη εφαρμογής, αλλά θα δώσει τις κατευθυντήριες οδούς έτσι ώστε να τελειώσουν τα σχέδια πόλεις. Δηλαδή θα σου πει ότι σε αυτές τις περιοχές πρέπει άμεσα ο Δήμος ή να τελειώσει το σχέδιο πόλεις, διότι εγκλωβίζεται η οποιαδήποτε ιδιωτική ανάπτυξη και εγκλωβίζονται και δημόσιοι χώροι που πρέπει να αποδοθούν στους κατοίκους όταν γίνεται ένα σχέδιο πόλεως. Είτε αυτό είναι χώροι κοινοφελής για πλατείες ή για σχολεία ή για εκκλησίες, όλα αυτά. Δηλαδή θα σου δώσει ότι πρέπει αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να τα τελειώσεις, να τα ολοκληρώσεις για να μπορέσεις να έχεις μια ισόρροπη ανάπτυξη στο νησί σου.
1: Ναι. Και εφόσον μιλάμε για τοπικά πολεοδομικά σχέδια και σχέδια πόλεως, νομίζω ότι έρχεται και δεν Νίκολάη να συζητήσουμε επί της ουσίας και εν συντομία, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, και το θέμα που έχει επίσης απασχολεί την επικαιρότητα και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από τουριστικούς φορείς και όχι μόνο, ο λόγος για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Και ποια είναι η θέση η δική σας του ΤΕΕ, της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ και γενικά των τεχνικών...
0: Κοιτάξτε, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό χρειάζεται, αλλά δεν πρέπει να είναι υπερκείμενο των τοπικών πολεοδομικών σχέδιων. Πρέπει να ενσωματώνεται μέσα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, διότι η ουσία το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό δίνει όρους δόμησης και χρήσης γης για τουριστικές επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να είναι κομμάτι του τοπικού πολεοδομικού σχέδιου. Συμφωνούμε. Ναι. Είχαμε μια διαφωνία μόνο ως προς την κατηγοριοποίηση αναδημοτική ενότητα. Διότι κάποιες τις δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά τις είχαν συσχωρισμένες και είναι λογικό, διότι έχουν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία 30 χρόνια με ελληματικές υποδομές, είτε σε ίδρυυση είτε σε αποχέτευση. Η περιοχή όμως των Ελατίων πρέπει να μπει στην ήπια ανάπτυξη, διότι δεν είναι, έχει ήδη να πάει στην ήπια ανάπτυξη, γιατί την είχαν σε αναπτυσσόμενη, διότι αυτή τώρα έχει αξίζει και κτίζεται. Δηλαδή δεν είναι όπως ο Δήμος Αρτεμισίων, ο οποίος είναι στην αρχή της οικοδομησιμότητάς του ως προς τον τουρισμό. Ο Δήμος Ελατίων έχει ήδη αναπτυχθεί τουριστικά και γι' αυτό θα πρέπει να μπει στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Όπου μάλιστα προβλέπει να γίνονται έργα υποδομής, είτε λέγονται ίδρυυση, είτε λέγονται αποχέτευση, είτε λέγονται διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων.
1: Ναι. Αποχέτευση, ίδρυυση, διαχείριση απορριμμάτων. Ζητήματα που πολλά χρόνια τώρα παραμένουν άλυτα, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό το καθένα ξεχωριστά, και έχετε συγκεκριμένες θέσεις για αυτά. Και να πάμε σε ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, αυτό της ίδρυυσης ή διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νησιού, καθώς έχετε εκφράσει συγκεκριμένες απόψεις και μάλιστα την έντονη αντίθεσή σας ή κατηγορηματική αντίθεσή σας, αν θέλετε, στο ενδεχόμενο αφαλάτωσης ή δημιουργίας μονάδας αφαλάτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Βολίμας, που δεν διαθέτει δίκτυο ίδρυυσης, καθώς αυτό συζητήθηκε σε προηγούμενη έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Υπήρξε σχετική εισήγηση από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Διονύση Τουρκάκη, αλλά κατά πλειοψηφία δεν πέρασε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι. Κατά πλειοψηφία δεν πέρασε. Κοιτάξτε, τα προβλήματα ίδρυυσης και αποχέτευσης ταλανίζουν τη Ζάκυνθο τα τελευταία 20 με 25 χρόνια.
1: Τουλάχιστον, ναι.
0: Τουλάχιστον. Και όσο γίνεται, μεγαλώνει η τουριστική ανάπτυξη, η ιδιωτική, θα δημιουργούνται και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα βλέπουμε στον Πλάνο, τα βλέπουμε στο Λαγανά. Συνέχεια έχουμε παράπονα από τους επιχειρηματίες ότι δεν για τις οσμίες, ότι η έλλειψη νερού. Κοιτάξτε, το πρόβλημα καταρχήν της ίδρυυσης έχει δύο κλάδους. Ο ένας κλάδος είναι ότι δυστυχώς το δίκτυο εκεί που υπάρχει είναι πολύ παλιό, με το αποτέλεσμα να έχει πάρα πολλές διαρροές.
1: Μιλάμε ότι χάνονται εκατομμύρια κυβικά νερού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή περίπου 9 εκατομμύρια, δίνουμε 12 εκατομμύρια κυβικά νερού και τιμολογούμε τα 3 με 4. Δηλαδή μιλάμε για τεράστιες ποσότητες που χάνονται μέσα από τα δίκτυα
1: ίδρυσης. Και κλέβονται παράλληλα.
0: Και μπορεί
1: από νοικοκυριά και επιχειρήσει. Όχι, μπορεί, είναι γεγονό.
0: Να υπάρχουν και λαθροϊδρογυψίες.
1: Όχι, μπορεί, είναι γεγονό.
0: Έχουμε αναπάσταση.
1: Και σε μεγάλο βαθμό, μάλιστα.
0: Φαίνεται αυτό, γιατί γίνονται και ανακοινώσεις. Κοιτάξτε, η Ζάκυνθος, να το πούμε ξεκάθαρα, είναι ένα νησί το οποίο έχει νερό, αλλά δεν το διαχειρίζεται σωστά. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να μπει ένα σωστός προγραμματισμός και σχεδιασμός στη διαχείριση του νερού. Έχουμε πολλές ιδιωτικές γεωτρήσεις, παρατηρούμε ότι διασχίζουν καθημερινώς, αν πάει ένας μία βόλτα με το αυτοκίνητό του ή με τη μηχανή του από το φάρο της Βολή μας μέχρι το φάρο του Κεριού, θα συναντήσει πολλές υδροφόρες ιδιωτικές να μεταφέρουν νερό.
1: Τώρα έχουν μπει στο παιχνίδι και τα δημόσια χρήση.
0: Ακριβώς. Είτε είναι ιδιωτική χρήση είτε δημόσια χρήση. Άρα σημαίνει ότι το υπέδαφος της ακίνητου έχει νερό. Διαχείριση σωστή δεν γίνεται του νερού σε συνδυασμό με τα πεπαλαιωμένα δίκτυα ίδρυψης. Άρα πρέπει να γίνει από τη Διάζη που είναι ο μόνος πάροχος νερού στη Ζάκυνθο μέσω δικτύων, να γίνει ανανέωση των δικτύων και να μπει ένας έλεγχος ουσιαστικός από την υπηρεσία υδάτων που είναι υπεύθυνη της περιφέρειας στις ιδιωτικές γεωτρήσεις. Για ποιο λόγο έχουν αντιδιωτηθεί, τι κυβικά πρέπει να αντλούν κάθε μέρα και πώς πρέπει να τα διοχετεύουν.
1: Μα πάνω στη διαχείριση του νερού, κύριε Μοθωνέο, και το ξέρετε, είναι κοινό μυστικό, ανταγωνίζονται ιδιωτικά συμφέροντα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το κεντρικό κράτος να αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μπορεί αυτό το αγαθό όπου είναι
1: το
0: δημόσιο.
1: Κεντρικό κράτος μόνο.
0: Και το κεντρικό κράτος και να παρακυγγίσει και το τοπικό δήμο. Το
1: μα
0: δήμο.
1: Είναι δημόσιο αγαθό.
0: Είναι δημόσιο αγαθό.
1: Με ανάλογα πρέπει με αυτό το σκεπτικό πρέπει να διαχειριστεί.
0: Το κεντρικό κράτος πρέπει να οθήσει αυτό το πράγμα, διότι το κεντρικό κράτος είναι αυτό που δίνει και τα χρήματα, ας πούμε, για να αντικατάσταση κάποιου δικτύου ίδρυψης.
1: Ναι.
0: Άρα το κεντρικό κράτος πρέπει να κεντρήσει το Δήμο Ζακύνθου και τη Διάζ έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις δημόσιες γεωτρήσεις και στις ιδιωτικές γεωτρήσεις από πού τραβάνε νερό και σε τι ποσότητες και περισσότερο στις ιδιωτικές γεωτρήσεις. Δεν μπορούμε να συναντάμε αυτό το πράγμα τώρα κάθε μέρα βιτιοφόρα σαν εφάμιλη αυτών που κουβαλούν τα καύσιμα από τον ασπόπικο να κυκλοφορούν σε όλη τη Ζάκυνθο και μετά να λέμε ότι δεν έχουμε να δώσουμε νερό στους πολίτες.
1: Ναι, αλλά έχουν μεγάλη ευθύνη εκάστοτε τοπικές αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για το γεγονός ότι εδρεώθηκαν, παγιώθηκαν και έγιναν τελικά ανεξέλεκτα τα ιδιωτικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του νερού. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό είπα.
1: Και ειδού τα αποτελέσματα, κύριε Μοθωνέα.
0: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό είπα και ότι η υπηρεσία υδάτων τη περιφέρεια, που είναι η αρμόδια να κάνει του ελέγχου, θα πρέπει να κάνει πραγματικού ελέγχου στι ιδιωτικέ γεωτρήσει που είναι αδειοδοτημένε, γιατί υπάρχουν και ιδιωτικέ γεωτρήσει που δεν είναι αδειοδοτημένε και δίνουν νερό. Να γίνει αυστηρός έλεγχος να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Αυτό θίχτηκε και όταν παρουσιάστηκε το master plan για την ίδρυψη της Ζάκυνθου. Όταν κάνανε τις μελετητές, τους τα είπαμε ως τεχνικό μιλητήριο και συμφώνησαν.
1: Ναι. Εσείς τώρα γιατί διαφωνείτε ως Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ και δεν είστε ο μόνος φορέας για το ενδεχόμενο αφαλάτωσης σε ό,τι αφορά την διαχείριση του νερού στην ορεινή Ζάκυνθο και δει στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Βολή μας, στη Βόρεια Ζάκυνθο που δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυψης.
0: Διαφωνούμε.
1: Σύν το γεγονός ότι σας κατηγορούν ότι αντιπολιτεύεστε τη Δημοτική Αρχή.
0: Δεν
1: και προσωπικά.
0: Δεν αντιπολιτευόμαστε τη Δημοτική Αρχή. Εμείς η δουλειά μας είναι.
1: Και τη
0: δουλειά μας είναι επειδή είμαστε ο νόμιμος τεχνικός σύμβουλος του κράτους, το τεχνικό μιλητήριο, να λέμε τις τεχνικές λύσεις. Η τεχνική λύση της αφαλάτωσης είναι η τελευταία σε όποιο master plan και πάτε να διαβάσετε, ώστε να υδροδοτήσει μια περιοχή. Εμείς διαφωνούμε διότι το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της αφαλάτωσης θα είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα προβλήματα που θα λύσει στην υδροδότηση.
1: Ναι.
0: Άρα, εμείς είμαστε υπέρ να γίνει δίκτυο έτσι ώστε να αποκτήσει νερό το παραλιακό μέτωπο από το Αλάπερδα μέχρι τον Άγιο Νικόλα τον Βολιμόνη και σε συνέχεια. Και να χρησιμοποιηθούν γεωτρήσεις, να γίνουν καινούργιες γεωτρήσεις σε όλα τα χωριά της Ρίζας που είναι κάτω από το Βραχιώνα, όπου εκεί υπάρχει πάρα πολύ νερό. Έτσι ώστε να μπορέσουν να διοχετεύσουν το νερό στο παραλιακό μέτωπο καταστάρι Άγιο Νικόλαος Βολιμών.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχει νερό, δεν μπορεί ας πούμε ιδιωτικές γεωτρήσεις να μεταφέρουν, εγώ θα το πω ξεκάθαρα, ιδιωτικές γεωτρήσεις να μεταφέρουν από τα χωριά του Δήμου Αλικών, Σκουλικάδο, Πηγαδάκια, Άγιος Δημήτριος, νερό στα ορεινά με υδροφόρες και να μην μπορούμε να κάνουμε οι δημόσιες γεωτρήσεις έτσι ώστε να κάνουμε παροχή νερού στο δίκτυο που θα φτιαχτεί από το καταστάρι μέχρι τον Άγιο Πράτο Βολιμών.
1: Πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα που είναι απαράδειτο σε κάθε περίπτωση, κύριε Μοθωνέο, αν θέλετε να αφαιρθείτε Έτσι επιγραμματικά, στο βαθμό που έχετε τη δυνατότητα, για τις θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Νομαρχικής Επιτροπής του ΤΕΕ Ζακύνθου σε σχέση με το θέμα της αποχέτευσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί και αυτά δεν είναι λυμένα. Το αντίθετο, μάλιστα, πολύ περισσότερο τα της αποχέτευσης.
0: Της αποχέτευσης το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Και ιδίως στο κομμάτι του πλάνου. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο βιολογικός στο Σαμπελόκηπους δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να δημιουργηθούν οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις να γίνει ένας καινούριος βιολογικός στην περιοχή του Δήμου Αρκαδίων και του Δήμου Αλικών, έτσι ώστε να πάρει τα λίμματα από τις αναπτυσσόμενες αυτές περιοχές.
1: Γιατί ειδικά στο Δήμο Αλικών δεν υφίσταται κανένα αποχετευτικό δίκτυο.
0: Όχι, όχι.
1: Όπως και στην περιοχή του Κερίου.
0: Όχι. Και παρατηρούμε το οξυμόρο ότι πάμε. Πάμε να χρηματοδοτήσουμε έναν αγωγό που θα πηγαίνει καινούριο τα λίμματα από τον πλάνο
1: στο κεντρικό βιολογικό, στο μοναδικό βιολογικό του νησιού.
0: Μπορεί να έχουμε πάρει ακόμα την περιβαλλοντική αδειοδότηση να πάνε τα λίμματα στους Σαμπελόκηπους. Δηλαδή, μπορεί αύριο το πρωί να μην δώσουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τώρα, ας πούμε, τα λίμματα πάνε από τον πλάνο στους Σαμπελόκηπους παράτυπο.
1: Από ένα παράνομο αποχετευτικό δίκτυο. Όμως προβλέπεται να γίνει εφόσον μπαίνουν στη μέση θέματα δημόσιας υγείας. Το ξέρετε καλύτερα από
0: αυτό. Δεν μπορεί να τα πω σε έναν αγωγό, γιατί θα βγουν τα λίμματα στον δρόμο. Όπως γίνεται εκεί που βγαίνουν στις υπερχιλίες, θα βγαίνουν συνέχεια μετά.
1: Ναι.
0: Οπότε το θέμα μας είναι ότι πρέπει άμεσα να γίνει η διαδικασία, έτσι ώστε να πάμε για ένα καινούριο βιολογικό για την βορειοδυτική Ζάκυνθο.
1: Ναι. Έχετε και εσείς την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια ή επί των ημερών της παρούσας Δημοτικής Αρχής έχει βελτιωθεί αισθητά τουλάχιστον το κομμάτι της αποκομιδής των απορριμμάτων? Βέβαια, ένα κομμάτι είναι η αποκατάσταση του χιτά στο σκοπό, ένα άλλο κομμάτι είναι η ανακύκλωση και ένα τρίτο κομμάτι, ίσως το σημαντικότερο, η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Λίβα, που μάλλον και εκεί δεν κάνουμε λόγο για χιτή. Εκεί είναι χιτά κανονικά.
0: Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το εργοστάσιο στο Λίβα. Έπρεπε το κανονικά τώρα να έχει φτιαχτεί και να λειτουργεί.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν θα γίνει ποτέ.
0: Θα γίνει. Απλώς επειδή συνέχεια αλλάζει τις προϋποθέσεις στο Υπουργείο και συνεπικουρούμενο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παίζουν ρόλο και χρηματοδοτήσεις, προσπαθεί το Υπουργείο σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάσουμε ώστε το υπόλοιπο να είναι 20%. Δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε κάνα δύο χρόνια, αν οι χρηματοδοτήσεις πάνε καλά, θα έχει τελειώσει το εργοστάσιο στο Λίβα και θα μπούμε στη διαχείριση τη σωστή των απορριμμάτων. Δηλαδή, πιστεύω μέχρι το τέλος του 28 πρέπει να μπούμε σε διαχείριση των απορριμμάτων στο Λίβα όπως πρέπει και όπως λέει η μελέτη. Το θέμα έγκυται στη Ζάκυνθο με την αποκομιδή. Δυστυχώς η αποκομιδή είναι τα τελευταία 10 χρόνια, από τότε που έμειναν τα σκουπίδια 6 μήνες στους δρόμους όταν έκλεισε
1: ο σκοπός.
0: Ναι, είναι στην ίδια κατάσταση. Δεν έχει γίνει ένας κανονισμός λειτουργίας για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις, δηλαδή πάμε τώρα να φτιάξουμε δίκτυο κάδων στην πόλη χωρίς να το έχουμε συζητήσει με τους πολίτες.
1: Εννοείς τη χωροθέτηση.
0: Και παρατηρούμε και κακοτεχνίες, δηλαδή ρίχνουμε μπετό για να πάει πάνω κάδος και εκεί θα φράξουμε τα όμβρια ύδατα το χειμώνα. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που γίνονται στο πόδι.
1: Όλα στο πόδι γίνονται στη Ζάκυνθο.
0: Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο μηχανικός δεν είναι αντιπολιτευτεί ούτε το Δήμαρχο.
1: Ούτε να πει στα χωράφια του Δήμου.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε να πει σε ξένα χωράφια.
0: Να βοηθήσει θέλει, διότι ή έχει τεχνική γνώση πώς θα γίνει η χωροθέτηση των κάδων, πώς θα δημιουργηθούν οι θέσεις για τους κάδους. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και στην κυκλοφοριακό.
1: Ναι.
0: Κλείσαμε όλους τους δρόμους και έχουμε κάνει μια θηλιά να βρόχο μέσα στην πόλη και ο Θεός βοηθός. Δηλαδή, κάνουμε το σταυρό μας, μην γίνει κάποια φωτιά ή κάποιο σεισμός και δεν ξέρουμε πώς θα κοινωθεί η πόλη.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχετε επισκεφτεί ποτέ το Λίβα, κύριε Μαθονέο?
0: Τον έχω επισκεφτεί 2-3 φορές.
1: Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος.
1: Ναι.
0: Αλλά δείχνω υπομονή, γιατί βλέπω το εργοστάσιο να κατασκευάζεται. Δεν είμαι ευχαριστημένος, διότι δυστυχώς πάνε όλα τα απορρίμματα, είτε είναι ανακυκλώσιμα είτε είναι σύμμυγητα εκεί. Γίνεται μια προσπάθεια διαλογής, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος. Είπα ότι κανονικά τώρα το εργοστάσιο έπρεπε να λειτουργεί. οι χρηματοδοτήσεις, οι καινούργια στάνταρ στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καθυστερήσει. Ευελπιστώ το 2028 να είναι έτοιμο.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε σε μουσική τη λέτε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να πάρουμε όλη μια ανάσα.
0: Βεβαίως.
1: Ανάσα.
0: Βεβαίως.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα είναι από την αρχή της εκπομπής εδώ και είμαστε στον αέρα μαζί για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ Ζακύνθου, Γιώργος Μοθωναίος. Κύριε Μοθωναίο, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Όπως μου έχετε πει, βλέπετε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Με ποια εθνική είστε?
1: Εγώ είμαι με την Αγγλία είμαι, αλλά με την Αγγλία, ναι, μ' αρέσει η Αγγλία, ναι, όταν...
0: Είναι loser η Αγγλία.
1: Δυστυχώς, ναι. Μ' αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά βλέπω, έχω και μια προτίμηση φέτος για τους Βραζιλιάνους. Ναι, για τη Βραζιλία.
0: Κάποια πρόγνωση?
1: Για τη Βραζιλία βλέπω, γιατί θέλω να. Για το Βινίσιους. Διότι έχει κατηγορηθεί πολύ, έχει δεχθεί πολύ bullying. Θέλω να σηκώσει το κύπελλο Βινίσιους.
0: Αλλά είναι και ένα από τα κλόνητα φαβορή, η Γαλλία.
1: Ναι, το βλέπω, ναι. Και η Γαλλία είναι φαβορή, ναι. Δεν θα διαφωνήσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Πρόσφατα είχα καλεσμένο εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου τον συνάδελφό σας. Εντάξει, εσείς είστε τοπογράφος, βέβαια.
1: Τοπογράφος γενικός.
0: Τον αρχιτέκτονα Γιάννη Σκατσί.
1: Ναι,
0: που είναι στην Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ανάμεσα στα άλλα που είπε, είναι ότι έρχονται για έγκριση εκ των υστέρων σχέδια στην Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, απορρίπτονται, αλλά αυτά εφαρμόζονται κανονικά και με τον νόμο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, εξέφρασε τη διαφωνία του για τις υπόσκαφες κατασκευές. Να μας πείτε τι είναι υπόσκαφες κατασκευές ή αλλιώς τα υπόσκαφα, όπως αυτά που έχουν γίνει σε σχέση με την υποκατασκευή μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση γνωστού μεγαλοξενοδόχου στην περιοχή Μπούκα στο Τραγάκι.
1: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε.
0: Θα θυμάστε ή να τα επαναλάβω?
1: Θα θυμάμαι. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν βγαίνει μια άδεια δόμου,

0: όταν είναι εντός οικισμού ή όταν είναι πολύ μεγάλος ο όγκος της άδειας για πολλά τετραγωνικά, περνάει από αρχιτεκτονική επιτροπή. Ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τις διορθώσεις της αρχιτεκτονικής επιτροπής και τις εφαρμόσει στο πεδίο. Γιατί μετά είναι υπόλογος στον ελεγκτή δόμησης, όπου θα πάει να ελέγξει αν έχει κατασκευαστεί η οικοδομή σύμφωνα με την οικοδομική άδεια για να μπορεί να δώσει τερματοδότηση. Άρα οπότε έχει κλείσει το ιστρόφικο ότι άλλα δείχνουμε στην αρχιτεκτονική επιτροπή και άλλα κατασκευάζουμε. Γιατί κανένας μηχανικός μετά δεν βάζει την υπογραφή του και να είναι εκτεθειμένος σε οποιοδήποτε έλεγχο μιας υπηρεσίας ή ενός άλλου μηχανικού, ότι έκαμε τα στραβά μάτια και άλλο δείχνει το αρχιτεκτονικό σχέδιο και άλλο έχει κατασκευαστεί. Όσον αφορά τα υπόσκαφα είναι κτίρια τα οποία είναι όπως η σπηλιά, δηλαδή είναι ο ορισμός ο παλιός της σπηλιάς. Έχει μοναχά είσοδο από ένα, από τη μία όψη. Οι άλλες τρεις όψεις είναι καλυμμένες είτε με χώμα είτε φυτεμένες. Το υπόσκαφο στην αρχή δεν έχει την αρχική του μορφή που θα έχει στο τέλος. Δηλαδή πρέπει να το κρίνουμε όταν τελειώσει, όταν έχουν η πλάκα του, δηλαδή η ταράτσα και τα πλαγινά, τα τρία πλαγινά έχουν ενσωματωθεί μέσα στο φυσικό έδαφος.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, μιας και είναι στην επικαιρότητα, η κατάρρευση σαν τραπουλόχαρτο ολόκληρης πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων στην Αθήνα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση με βάση την εμπειρία που έχετε σε ό,τι αφορά το γιατί συνέβη το κάτι τέτοιο, που είναι πρωτόγνωρο η αλήθεια στα ελληνικά δεδομένα?
0: Είναι πρωτόγνωρο, συμβαίνει όμως, έχει συμβεί και άλλες φορές, όχι στο τέτοιο μέγεθος. Δηλαδή μπορεί να έχει συμβεί σε ακατοίκητα κτίρματα. Αυτό ήταν όμως κατοικήσιμο. Κοιτάξτε, η κατάρρευση έγινε από κατασκευαστικό λάθος κατά την ανέγκυση, κατά το ξεκίνημα της ανέγκυσης της δίπλα πολυκατοικίας. Θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί έτσι ώστε να οχυρωθεί και να εγκυβωτιστούν τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, διότι η καινούργια μελέτη για το καινούργιο κτίριο που ήταν δίπλα προέβλεπε ότι θα κατέβουν κάτω από τα υπάρχοντα θεμέλια της προηγούμενης της δίπλα οικοδομής. Δηλαδή δεν έγιναν ντουλάπια έτσι ώστε να εγκυποτιστεί και να αντιστηριχθεί το δίπλα κτίριο, με αποτέλεσμα να πάρει κλίση. Μπορεί να υπήρχε και κάποια σταθρότητα το εδάφος από κάποιον αγωγό που μπορεί να έχει σπάσει. Αυτά θα φανούν στην παραδογνωμοσύνη και με αποτέλεσμα να πάρει κλίση και να καταρρεύσει.
1: Στη Ζάκυνθο, έχετε εντοπίσει ή διαπιστώσει κατασκευαστικές αστοχίες ή κατασκευαστικά λάθη σε ξενοδοχειακές μονάδες και όχι μόνο, γιατί κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν χτιστεί ή χτίζονται νύχτα, κύριε Μοθωνέο, με διαδικασίες εξπρες και δεν ξέρουμε αν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Είναι κοινό μυστικό.
0: Κοιτάξτε,
1: και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Στη Ζάκυνθο είμαστε πολύ προσεκτικοί μηχανικοί, διότι έχουμε και τους σεισμούς.
1: Ναι.
0: Προσέχουν. Κοιτάξτε, κάποιες τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να πιέζουν τον χρόνο, δηλαδή εκεί που πρέπει να μείνει 20 μέρες μια πλάκα καλουποπομένη και μετά να ξεκαλουποθεί, να ξεκαλουπώνεται στις 15 ή στις 16 μέρες.
1: Εμείς μιλάμε από τη θεμελίωση, από την αρχή.
0: Όχι, γίνεται μεγάλη προσοχή. Γίνεται μεγάλη προσοχή, διότι είμαστε μια σεισμογενή περιοχή. Γίνεται μεγάλη προσοχή. Εγώ πιστεύω δηλαδή δεν παίζει κανένα το πτυχίο του και την ιστεροφημία του χρονογράμματα στη θεμελίωση των κτίριων. Ίσα-ίσα, πολλές φορές πιέζουν οι εργοδότες να μην έχουν τόσο πολύ σίδερο, αλλά οι μηχανικοί δεν κάνουν πίσω.
1: Πιέζουν,
0: αλλά οι μηχανικοί δεν κάνουν πίσω, διότι θα το βρουν μπροστά του σε ένα σεισμό.
1: Λέτε.
0: Ναι. Δηλαδή, από ό,τι μου μιλάω με συναδέλφους, μπορούν να τους πιέζουν, όμως δεν κάνουν πίσω. Δεν βάζουν νερό στο κρασί τους οι μηχανικοί.
1: Μακάρι να είναι έτσι.
0: Αλλά το βασικό θέμα που έχει, το βασικό θέμα που θέλει μεγάλη προσοχή είναι ότι όταν κάνει μια οικοδομή να υπάρχει σωστή επίβλεψη από το μηχανικό.
1: Σωστή επίβλεψη από το μηχανικό.
0: Δηλαδή
1: να μην
0: ρίγγει σε μπετό, να μην κάνει στυροδέτηση αν δεν έχει ελέγξει ο μηχανικός τα σίδερα που έχουν μπει στην οικοδομή και αν έχουν δεθεί σωστά. Εκείνο το μεγάλο στοίχημα για οποιαδήποτε οικοδομή γίνεται, είτε για να φτιάξεις το σπίτι σου, για να βάλεις την οικογένειά σου, είτε για να κάνεις μια τουριστική επιχείρηση.
1: Να ρωτήσω ακόμη. με τον τρόπο που εκδίδονται πλέον οι τροπικές, συμφωνείται με τον τρόπο που εκδίδονται πλέον οι πολεοδομικές άδειες ή οι οικοδομικές άδειες, ποσοστά?
0: Βεβαίως συμφωνούμε με τον τρόπο που εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες, διότι τώρα γίνονται ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονικά, ναι.
0: Ηλεκτρονικά, και έχει ο κάθε μηχανικός το δικαίωμα να ελέγξει πώς βγαίνει μια οικοδομική άδεια.
1: Και ποιος ο ρόλος του μηχανικού? Εδώ θα...
0: Ο ρόλος του μηχανικού είναι να μην γίνονται παρατυπίες. Δηλαδή να μην χτίζονται οικόπεδα τα οποία δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται κατατοπικά πολεοδομικά σχέδια, για να υπάρχει μια οριζόντια διαδικασία στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Και εμείς είμαστε από τους κλάδους που δεν αντιδρούμε η μηχανική να πάνε υπηρεσίες δόμησης στο κτηματολόγιο, διότι θα υπάρχει οριζόντια αντιμετώπιση του κάθε μηχανικού, είτε είναι με 2-3 χρόνια πτυχίο είτε με 25 χρόνια πτυχίο. Θα υπάρχει ισονομία.
1: Άρα συμφωνείτε να πάνε υπηρεσίες δόμησης ή γνώση πολεοδομίας που τώρα είναι στους Δήμους, στο κτηματολόγιο?
0: Εννοείται, συμφωνούμε, ναι. Μάλιστα. Συμφωνούμε. Είμαστε σύμφωνοι.
1: Αντιδρούν οι Δήμοι.
0: Αντιδρούν οι Δήμοι, διότι υπάρχει εκεί το αλυσβερίζει και με τους ιδιοκτήτες. Εμείς
1: συμφωνούμε. Τι αλυσβερίζει είναι αυτό, κύριε Μοθουνέο, με το χέρι στην καρδιά?
0: Κάποιος να θέλει να βγάλει μια άδεια πιο γρήγορα.
1: Α, μάλιστα. Άλλο.
0: Όχι, τίποτα άλλο. Να βγει μια άδεια αντί να βγει στις 2 μέρες, αντί να βγει στις 15 μέρες, να βγει στις 2 μέρες.
1: Και γιατί πολλές φορές οι πολεοδομίες αποκαλούνται, δεν ξέρω αν είναι έτσι, άνδρα ή άνδρα διαφθορά?
0: Γιατί, για αυτόν τον λόγο, διότι υπάρχει το αλυσβερίσι μεταξύ ιδιοκτήτη, υπηρεσίας και της εκάστοτε δημοτικής αρχής.
1: Ναι. Ζούμε σε μια...
0: Δεν είναι μονάχα αυτό. Δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπουμε και Πανελλήνια, είδαμε τι έγινε εδώ και 15 μέρες στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Αμαρουσίου.
1: Και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι χρηματίζονται ανάμεσα στα άλλα.
0: Γι' αυτό, εντάξει, αυτό που να το πούμε, αυτό θα το αποδείξει η ελληνική δικαιοσύνη, που θεωρούμε ότι είναι ανεξάρτητη.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς θέλουμε οι άδειες δόμησης να μπουν στο σύστημα του κτηματολογίου, έτσι ώστε να υπάρχει ισονομία σε όλους τους μηχανικούς που εκδίδουν οικοδομικές άδειες. Όπως μπορεί κάποιος να ανέχει το πτυχίο, να πάρει μια μελέτη του δημοσίου, είτε στην Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα, είτε στην Καρδίτσα, είτε στην Άνδρο, έτσι θέλουμε και οικοδομικές άδειες να υπάρχει ισονομία μεταξύ όλων των μηχανικών.
1: Ναι. Στη Ζάκυνθο υπάρχει, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αναρχιδόμηση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εδώ θέλω να μου πείτε ποια είναι η ευθύνη του τεχνικού κόσμου του νησιού, γιατί δεν μπορεί να μην έχει καμία ευθύνη.
0: Κοιτάξτε, αναρχιδόμηση τώρα δεν υπάρχει Ζάκυνθο. Από την ώρα που γίνηκαν οι άδειες ηλεκτρονικές, δηλαδή από το 2011, δεν υπάρχει αναρχιδόμηση. Πριν το 2011 υπήρχε αναρχιδόμηση. Πλέον μετά το 2011 δεν υπάρχει αναρχιδόμηση, διότι οποιοδήποτε βγάζει μια οικοδομική άδεια έχει τρεις ελέγχους, πρώτο, δεύτερο και τρίτο έλεγχο, για να ολοκληρώσει την οικοδομή του.
1: Αναρχιδόμηση στο νησί υπήρχε και υπάρχει.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το πω άναρχη. Μπορεί κάποια πράγματα να μην γίνονται όπως πρέπει. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα: γίνεται επαναχαράκτηση καμία γυαλική παραλία,
1: ναι,
0: οι οποίες πρέπει να δουν και λίγο τη διάβρωση των ακτών. Όλα αυτά δεν είναι αναρχιδόμηση, είναι οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, μπορεί μια γραμμή γυαλική παραλία να πρέπει να μπει 5 μέτρα μέσα ή 10 μέτρα μέσα στην ενδοχώρα, διότι έχουμε τη διάβρωση των ακτών. Αυτά μπορεί να συμβαίνουν. Εκεί λοιπόν πρέπει το κράτος να εμπιστεύεται τους μηχανικούς και όχι άλλες ειδικότητες.
1: Δηλαδή, είναι όλα ωραία και καλά στις τουριστικές περιοχές, για παράδειγμα αυτή του Λαγανά.
0: Στο Λαγανά,
1: που είναι όλα αυθαίρετα και παράνομα.
0: Στο Λαγανά όλα αυτά έχουν γίνει πριν το 2011.
1: Πριν το 2011.
0: Πριν,
1: ναι,
0: το 2011.
1: Και όχι μόνο στο Λαγανά. Ναι, στις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές.
0: Δυστυχώς στο Λαγανά δεν έχουμε ένα σχέδιο πόλεως, το οποίο είναι από το 1996 κυρωμένο και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.
1: Γιατί? Μήπως στηριχτούν ιδιωτικά συμφέροντα?
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς, δηλαδή,
1: αυτό δεν ισχύει μόνο στο Λαγανά.
0: Ισχύει και σε άλλες περιοχές. Ας πούμε, το σχέδιο του πλάνου έχει μείνει σε ακριβότητα από το 2002.
1: Το σχέδιο Μπούχαλης έχει προχωρήσει?
0: Όχι. Από το πιο παλιά, από το 1996.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και η Κύπη, το ίδιο και το και Πάστα Ντουρέικα.
1: Άρα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς.
1: Και ονοώ νοήτο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να διαθέτεις χρήματα, ας πούμε, για να μετρήσεις τη δημοτική περιουσία του Δήμου και να μην βάζεις ένα κονδύλιο σεβαστό, έτσι ώστε να τελειώσεις, να ολοκληρώσεις κάποια σχέδια πόλεως που καρκινοβατούν στη Ζάκυνθο εδώ και 20 χρόνια. Και ας είπα, καρκινοβατεί στη Ζάκυνθο το σχέδιο πόλεως του πλάνου, το σχέδιο πόλεως στην Μπόχαλη, το σχέδιο πόλεως στα Ντουρέικα, το σχέδιο πόλεως των Κήπων. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται προγραμματισμός και πρέπει η Δημοτική Αρχή, η ΕΚΑΟΣΤΕ, να τα βάλει προτεραιότητα. Ήδη εγώ από τον Νοέμβριο έχω ζητήσει σε συνάντηση που έγινε στην υπηρεσία δόμησης να λάβει ένας σύμβουλος, έτσι ώστε να δει που βρίσκονται τα σχέδια και τι διαδικασία χρειάζεται και τι κόστος για να προχωρήσουν. Δεν αντέχει άλλο εξάκτος. Δηλαδή να υπάρχει ανάπτυξη και να μην έχουμε τελειωμένα σχέδια πόλης που δίνουν κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους στους πολίτες.
1: Ποιοι κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι, κύριε Μοθωνέο?
0: Πλατείες, χώρο για σχολεία.
1: Το ερώτημα, καταλάβατε πως το έκανα το ερώτημα?
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό που υπάρχει στη Ζάκηθο δεν, που γίνεται στη Ζάκηθο δεν έχει προηγούμενο. Παντού συμβαίνουν αυτά, αλλά εδώ δεν υπάρχει προηγούμενο.
0: Οι κοινόχρηστοι χώροι
1: έχουν καταπατηθεί.
0: Είναι καταλυμμένοι όλοι.
1: Έχουν καταπατηθεί με κάθε τρόπο και μέσο.
0: Ακριβώς.
1: Από αυθαίρετες κατασκευές, τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα. Ό,τι φανταστεί ο καθένας.
0: Κάθε λογής πράγμα που δεν πρέπει να είναι σε εκείνη τη θέση.
1: Αυτοκίνητα, μηχανάκια.
0: Ακριβώς, δυστυχώς, γι' αυτό θέλει η πολιτική βούληση να μπει ένα φρένο σε αυτό το θέμα.
1: Είναι ανοιχτό κέντρο εμπορίου αυτό που είναι σε εξέλιξη, υποτίθεται στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης?
0: Δυστυχώς, μια μεγάλη πληγή, είμαστε αντίθετοι, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν η πολιτική, επειδή οι μηχανικοί δεν χαμπαριάζουν και θα πούνε τα πράγματα όπως είναι.
1: Δηλαδή, όλοι οι μηχανικοί είναι αθώοι του αίματος, θέλετε να μου πείτε?
0: Δεν είναι αθώοι, αλλά όλοι οι μηχανικοί λένε.
1: Και κανένας δεν έχει βάλει το χεράκι του, δεν έχει ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στα πρωτοδρομικά θέματα και όχι μόνο.
0: Δεν θα πει κανένας μηχανικός, δεν θα πει στον ιδιοκτήτη να κλείσει τον πεζόδρομο, ούτε να κλείσει την πλατεία.
1: Ναι.
0: Αλλά η Ζάκηθος αυτή τη στιγμή και γενικώς η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα, δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί.
1: Ναι, σε αυτό δηλαδή, συμφωνούμε απόλυτα.
0: Συμφωνούμε. Εγώ να πω χίλια μπράβο για, να πω ένα παράδειγμα. Στο My Street και στο My Coast που μπορεί να μπει οποιοδήποτε να κάνει μια
1: καταγγελία.
0: Σε μια καταγγελία και θα αποδειχθεί αν είναι αληθής ή ψευδής. Γιατί μπορεί να την κάνει και κακοπροαίρετα. Όμως ο έλεγχος που είναι, θα πρέπει αυτό την καταγγελία να πάει ο Δήμος.
1: Λοιπόν, έχω μάθει από έγκυρη πηγή ότι οι καταγγελίες, είτε πρόκειται για τη χτηματική, ομπρέλες, ξαπλώστρες και άλλα τεινά, είτε πρόκειται για το Δήμο, τραπεζοκαθίσματα, πάνε και μένουν στα χαρτιά. Δεν προχωρεί η διαδικασία. Δεν προχωράει η διαδικασία του ελέγχου, ή αν προχωρήσει, σε κάποιες περιπτώσεις πέφτει και σύρμα. Ότι ερχόμαστε μαζεύτετα. Και δεν το λέω καθόλου τυχαία.
0: Καθόλου απίθανο.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα εκ των πραγμάτων.
0: Καθόλου απίθανο. Αλλά αν δεν έχει ελεγκτικό μηχανισμό.
1: Όταν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και προϊστάμενοι υπηρεσιών λένε μαζεύτετα, ερχόμαστε. Και δεν φοβάμαι να το πω. Έχω ενημέρωση από έγκυρη πηγή εγκυρότατη. Γιατί σε αυτόν τον τόπο ζούμε.
0: Θα πω ένα απλό παράδειγμα που το έχω ζήσει εγώ σε άλλη χώρα. Πήγε από άλλο νομό να ελέγξει πυρασφάλεια σε άλλο νομό, πήρε τρεις φακέλους. Ξεκάθαρα, πήγε από την Αλεξανδρούπολη, από την υπηρεσία της πυρασφάλειας στην Αλεξανδρούπολη, πήγε στην Κέρκυρα, λέω παραδείγματα, να ελέγξει, πήρε 10 φακέλους από την πυρασφάλεια και πήγε αόριστα να ελέγξει αυτές τις, να δει αν έχουν γίνει σωστά οι πυρασφάλειες. Δεν υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό στο πρόβλημα στο ελληνικό κράτος, είναι ότι δεν υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό έτσι ώστε να φοβάται ο ιδιοκτήτης την παρατυπία.
1: Σωστά. Την παρανομία, την αυθαιρεσία, την παρατυπία, όπως θα
0: το μαθήσετε. Το μαθήσετε μαζί που από τη στιγμή λοιπόν που η καταγγελία θα πρέπει να πάει στο Δήμο να πάει να ελέγξει.
1: Να πάει στην κτηματική, στο Δήμο και οπουδήποτε.
0: Και ο Δήμος δεν έχει προσωπικό, τι να ελέγξει, τίποτα. Θα μπουν στο αρχείο και τελείωσε.
1: Ναι, η κάθε υπηρεσία όμως, είτε Δήμος είτε κτηματική, μια ζωή αυτό θα επικαλείται, δεν έχω προσωπικό κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Άρα καταλήγουμε στον ίδιο παράδειγμα
0: μας. Μέσα στο ζουμί μας.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε σε μουσική. Άλλη μια φορά.
0: Ό,τι θέλετε.

0: Είναι πάντα κοντά μας και μαζί μας. Μια ολόκληρη εκπομπή σήμερα δική του. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο Γιώργος Μοθωνέος, πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, του ΤΕΕ Ζακύνθου, έχουμε συστήσει πολλά και μείζωνα θέματα που αφορούν στην τη Ζακύνθο και όχι μόνο. Μια ερώτηση, κύριε Μοθωνέο, επί τη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ή ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός έχει κάποιες ιδιαίτερες προβλέψεις για τη Ζάκυνθο, επειδή είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές, και αν ναι, αυτές οι προβλέψεις τηρούνται?
1: Τηρούνται οι προβλέψεις, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ό,τι πήγε και πριν, απλώς περισσότερο με την οικοδομησιμότητα στα εκτός εδίου. Εκεί έχει δηλαδή λίγο περιορισμούς. Κατά τα άλλα, είναι στην ίδια φάση που ήταν και ο προηγούμενος οικοδομικός κανονισμός.
0: Γιατί υπάρχουν και περιορισμοί στο ύψος των κτηρίων, έτσι?
1: Ναι.
0: Τηρούνται.
1: Δεν έχει αλλάξει προς το παρόν τίποτα. Αυτά θα αλλάξουν μόνο μέσα τα τοπικά πολεμικά σχέδια, όταν γίνουν τα τοπικά πολεμικά σχέδια ΦΕΚ.
0: Γιατί δεν υπάρχουν παράνομα πανοσηκώματα και παράνομοι όροφοι και.
1: Είπαμε ότι όλα αυτά υπήρχαν πριν το 2011. Μετά το 2011 δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και με αυτά που υπήρχαν πριν το 2011, τι έχει γίνει?
1: Αυτά όλα νομιμοποιούνται. Αναγκαστικά και εμείς, όταν θέλει να κάνει κάποια μεταβίβαση ή αν θέλει να μπει σε κάποιο πρόγραμμα ανακατασκευής ή εξοικονισμού, πρέπει να κάνει νομιμοποίηση.
0: Ναι. Μιας και είστε πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ, ποια είναι η συνεργασία που έχετε με την υπηρεσία δόμησης, με τις υπηρεσίες τεχνικών, τις τεχνικές υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας, στην υπηρεσία δόμησης, στον Δήμο?
1: Με την υπηρεσία δόμησης έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και μας βοηθά και τη βοηθάμε και με τις
0: τεχνικές
1: υπηρεσίες.
0: Είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας.
1: Ναι, είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας. Αν και περισσότερες τεχνικές υπηρεσίες έχουν να κάνουν όχι τόσο πολύ με τους μελετητές μηχανικούς, αλλά με τους εργολάβους μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες είναι όταν έχει γίνει μελέτη. Το έργο.
0: Τώρα θα σου βάλω μια δύσκολη εξίσωση μέσα σε λίγα λεπτά, αν μπορείς να απαντήσεις σε 2-3 θέματα.
1: Ναι.
0: Ένα, ούκο λίγες φορές έχετε δείξει το θέμα των απευθείας αναθέσεων σε σχέση με την παρούσα δημοτική αρχή. Δύο, το master plan του λιμανιού. Και τρία, το κυκλοφοριακό. Τόσο.
1: Ωραία. Είναι τρία καυτά ζητήματα. Να ξεκινήσουμε με το master plan.
0: Δεν σε διακόπτω, γιατί έχουμε 3-4 λεπτά.
1: Να ξεκινήσουμε με το master plan του λιμανιού. Πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνούμε με την προβλήτα για τα κροζερόπλια στον Άγιο Διονύσιο. Μόνο του Αγίου Νησίου. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι θα πρέπει να δώσει προστιθέμενη αξία το λιμάνι στην πόλη της Ζακύνθου και όχι η πόλη στο λιμάνι της Ζακύνθου.
0: Κατανοητό.
1: Λοιπόν, για το θέμα του κυκλοφοριακού θα πρέπει να γίνει μια καινούργια κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα βαδίζει στα κυκλοφοριακά.

0: κυκλοφοριακά στους κυκλοφοριακούς φόρτους του σημερινούς και όχι σε κυκλοφοριακούς φόρτους που ήταν το 2000 όταν έγινε η προηγούμενη κυκλοφοριακή μελέτη και ας έχει επικυρωποιηθεί, δεν έχει μετρήσει τους κυκλοφοριακούς φόρτους του 2020 και του 2025. Από εκεί και πέρα στο άλλο θέμα, το τρίτο θέμα ποιο ήταν?
1: Των απευθείας αναθέσεων.
0: Το τεχνικό μιλητήριο για τις απευθείας αναθέσεις είναι αντίθετο τελείως. Θα πρέπει να γίνονται για οποιαδήποτε μελέτη, διαγωνισμός και όχι να γίνονται απευθείας αναθέσεις με παροχή υπηρεσίας.
1: Όπως και στην περίπτωση της περιβόητης ανάπλασης Αγίας Τριάδας Χρονερίου κτλ.
0: Ακριβώς, είμαστε κάθετα αντίθετα στις απευθείας αναθέσεις, διότι δεν δίνει τη δυνατότητα σε τεχνικά γραφεία και σε μελετικά γραφεία που έχουν την πραγματική τεχνογνωσία και έχουν κάνει με διαγωνισμούς τέτοιες μελέτες, έτσι ώστε να κατέβουν και να συμμετέχουν, έτσι ώστε να βγει ο καλύτερος μελετητής που μπορεί να κάνει μια ανάπλαση μιας περιοχής. Δεν θέλουμε να γίνονται αναθέσεις, γιατί αναθέσεις σημαίνει κλειστές πόρτες και κλειστές συζητήσεις. Είμαστε των διαγωνισμών με ανοιχτές πόρτες και ανοιχτές συζητήσεις με την κοινωνία και με την εκάστοτε δημοτική αρχή.
1: Μάλιστα. Μήπως το μπλουζάκι σας, που φοράτε ένα μπλουζάκι που λέει πάνω Κολομβία, ναι, θέλετε να πείτε κάτι για τη Ζάκυνθο? Γιατί συνήθως μας ταυτίζουμε την, όχι Κολομβία, αλλά με τη Σικελία.
0: Όχι, το πήρα λόγω του Μουντιάλ.
1: Τι είστε με την Κολομβία?
0: Όχι, μ' αρέσει το αγγλικό και το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής.
1: Πάνω απ' όλα όμως είμαστε Ολυμπιακοί.
0: Κανονικά, ναι.
1: Ποδοσφαιρική, μπασκετική κτλ.
0: Κανονικά, Ολυμπιακή και ποδοσφαιρική και μπασκετική.
1: Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιοι κάποια στιγμή?
0: Δεν το βλέπω προς το παρόν.
1: Στην περιφέρεια.
0: Δεν το βλέπω. Αν υπάρχει κάποια απόφαση.
1: Ένα μήνυμα που θέλετε να περάσετε προς την τοπική κοινωνία. Και σαν άνθρωπος και σαν μηχανικός και σαν εκπρόσωπος ενός θεσμού του ΤΕΕ.
0: Ένας άνθρωπος να ακούνε τους ειδικούς και όταν θέλουν κάτι να απευθύνονται όπως απευθύνονται στον ειδικό. Άμα έχουν ένα πρόβλημα ιατρικό, έτσι να απευθύνονται στους μηχανικούς για ό,τι προβλήματα έχουν τεχνικής φύσεως. Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς έτσι ώστε να πάμε το νησί ένα βήμα πιο μπροστά. Μάλιστα. Και αυτό που θα πω και τελευταίο είναι μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Παιδιά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Πάμε σε 2 μήνες καλοκαιρινούς με τεντωμένα νεύρα όλοι. Θέλει μεγάλη προσοχή για να γυρίσουμε με ασφάλεια στο σπίτι μας.
1: Κύριε Μαθονέο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω να πω τίποτα άλλο.
0: Καλή σας μέρα.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γεια και χαρά.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ορδήθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ερτζακίνθο.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, εδώ Έρτζα Κίνθου, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Αλέξανδρος Λάσης. Την επιμέλεια, τη δημοσιογραφική και το μικρόφωνο έχει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Και ο Σταύρος στα FM με πολύ προσπάθεια. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Όσοι μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, οι υπόλοιποι και μπορείτε μέσω της πλατφόρμας ERTECO, της εφαρμογής ERTECO, να μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο όπου πιάνει το σήμα. Μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO. Ωραία το πάει. Φοβερός. ...2695-033-022 και 2695-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Να πούμε χρόνια πολλά στον Ιουβενάλιο και στην Ιουβεναλία. Χρόνια πολλά, τι να πω. Να κάνεις πρέπει να το βγάλεις Ιουβενάλιο και Ιουβεναλία. Okay, επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και Παγκόσμια ημέρα άτια. Χρόνια πολλά σε όλα τα UFO.

είχαν έρθει και σας είχαν εγκαταστήσει air condition, τα οποία για 2 χρόνια δεν έχουν καμία απόδοση με αυτή που θα πρέπει, ε? Και στο δεύτερο χρόνο αρχίζουν και τρέχουν και νερά. Τι θα κάνατε εσείς? Βάζω το ερώτημα και όποιος θέλει απαντάει. Στο επόμενο θα πω και ονόματα, γιατί πια έχω απειβδίσει. Θα πούμε ονόματα του εργολάβου εδώ στη Ζάκυνθο, του εργολάβου εδώ στην ΕΡΤ, γιατί δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Αλλά έτσι βάζω εγώ ένα ερώτημα να δούμε τι θα γινότανε. 2 χρόνια αδούλευτα. Ειδικά αυτό τώρα. Και έχει το δικό μου, καταλάβεις, έχω πάθει τώρα. Είναι, με τα νεύρα μου παίζουν. Αδούλευτο έχει ανάψει 3 φορές. Όλα τα 1,5 χρόνο, 3 φορές. Για μισή ώρα, 1 ώρα κάθε μέρα. Λοιπόν, τι κάνεις, παίρνεις τη βαριά και τα ξυλώνεις. Ε? Θα σου πω εγώ μετά, μόλις τελειώσουμε.

Είπαμε για τις επιθέσεις μπεγκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που έγιναν εναντίον τριών, όχι των ίδιων των στελεχών, στις κατοικίες τους, στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Και στην περίπτωση που συλληφθούν ή αν συλληφθούν, ή η κατηγορία με την οποία πλέον θα, η κατηγορία η οποία πλέον θα τους επιβαρύνει είναι ανθρωποκτονία. Φαντάζομαι από πρόθεση είναι δολοφονία. Πέθανε η μία γυναίκα η οποία ήταν στην εντατική εξαιτίας της φωτιάς που έβαλαν στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε. Έτσι πήγε στην εντατική η γυναίκα και πέθανε. Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι, όχι νομίζουν, έχουν ανοχή, για να τα λέμε όπως είναι, έχουν ακόμα ανοχή και μπορούν να σου λατσάνουν και να βάζουν φωτιές και να κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή τους πόνεσε που έχουν σταματήσει καταλήψεις τις οποίες θεωρούν αυτονόητες ή ως δικαιωματικές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Επειδή από ό,τι φαίνεται προσαρκεί προσανατολίζονται οι έρευνες, επειδή έχουν σπάσει όλες οι καταλήψεις στο Αριστοτέλειο και γύρω από αυτό, στο Αριστοτέλειο, και τους έχει χαλάσει τη ζαχαρένια τους, γιατί πού θα κάτσουν τώρα τα παιδιά να κάνουν τον επαναστατικό τους αγώνα, να μάθουν να φτιάχνουν μολότοφ, να καβατζώνουν μολότοφ και γκαζάκια, να πίνουν καμιά μπυρίτσα και να τα λένε. Κατάλαβες, γιατί είναι επαναστάτες όλοι αυτοί, να μην πω. Λοιπόν, πήγαν, πέταξαν τα γκαζάκια όπως είχαν εκπαιδευτεί μέσα στην κατάληψη που έχει σπάσει πλέον από την αστυνομία στο Αριστοτέλειο, με αποτέλεσμα να πεθάνει μια γυναίκα. Τώρα μόλις τους τσιμπήσουν και θα πάνε μέσα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους βρουν, έτσι, και επειδή κάτι γυρίζει γύρω και γυρίζει και μυρίζει στην ατμόσφαιρα, μην εκπλαγείτε με το ποιοι θα είναι, και δεν εννοώ ιδεολογικό χώρο. Θα δούμε, περιμένουμε.

Και επειδή εδώ τα λέμε όλα και δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο ή καμία, φανταστείτε, αυτό να είχε γίνει αντίστροφα. Γιατί βλέπω έτσι μια δυσκολία να το καταδικάσουν κάποιες παρατάξεις. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Επειδή οι στόχοι είναι του κυβερνώντος κόμματος, επειδή πάντα αυτοί οι μπαχαλάκηδες και όλοι αυτοί λειτουργούσαν κάτω από την ομπρέλα, τη σκέπη, την κουβέρτα, ό,τι θέλετε πείτε, το πάπλωμα συγκεκριμένων παρατάξεων τόσα χρόνια, και ζορίζονται να βγάλουν μια ανακοίνωση καταδικαστική. Βγάλανε, μόλις πέθανε η γυναίκα τρέξανε για να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Αλλά φανταστείτε αυτό να ήταν αντίθετα. Να ήταν δηλαδή οι στόχοι των παρατάξεων που έχουν μια δυσκολία να καταδικάσουν χτυπήματα αναρχό αυτόνομο κουκουλό καραγκιοζάκιδων. Γιατί τέτοιοι είναι. Για φανταστείτε τι θα γινότανε. Θα καιγόταν η Αθήνα ή δεν θα καιγότανε. Λοιπόν, καμία ανοχή δεν πρέπει να υπάρχει, από όπου και αν προέρχεται αυτό. Κανείς δεν μπορεί να προξενήσει ζημιά στην περιουσία του άλλου και προφανώς δεν μπορεί να το αφαιρέσει και τη ζωή. Είναι τρόπος διαμαρτυρίας στα καζάκια. Για να ξέρω. Είμαστε σε κανέναν εμφύλιο? Είμαστε? Δεν έχουμε δημοκρατία? Μην άκουσα καμιά βλακεία τώρα από κάτι βλαμμένους που λένε δεν έχουμε ακόμα δημοκρατία και τέτοια, γιατί έχει καταντήσει η αηδία πια αυτό το πράγμα. Αυτό λένε, με αυτό ποτίζουν τα παιδιά τους και να τι γίνεται. Οι δημοκράτες όλοι που δεν έχουμε δημοκρατία υπονειρεύονται άλλα καθεστώτα που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Και παλεύουν, όπως παλεύουν, για να επιβάλλουν αυτά, να φέρουν αυτά τα καθεστώτα, τα φασιστικά, τα αυταρχικά, έτσι. Γιατί αυτή είναι η δημοκρατία που πιστεύουν. Γκαζάκια και να πανηγυρίζουν πάνω από το θάνατο μιας γυναίκας ή παλιότερα άλλων όταν σκότωνε η 17 Νοέμβρη. Ή να παλεύουν για να βγει έξω ο Κουφοντίνας. Ο Κουφοντίνας. Ή ο Γιωτόπουλος.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει επιληφθεί του θέματος, λέει ότι τις επόμενες ώρες θα έχει περισσότερα στοιχεία. Είναι τουλάχιστον 3 τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία με τα καζάκια, τα οποία τελικά ήταν η μία αποδείχθηκε δολοφονική επίθεση. Και οι 3 απλά στις άλλες ήταν τυχεροί άνθρωποι. Εδώ μιλάμε τώρα για ότι υπάρχει μια νεκρή γυναίκα. Λοιπόν, η ΟΝΕΔ και η Νέα Δημοκρατία στις 7 θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας, κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η κόρη της 70χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της εξαιτίας της πυρκαγιάς, της φωτιάς που έβαλαν. Δεν είναι πυρκαγιά, είναι φωτιά πια ξεκάθαρα, έτσι κι αλλιώς από την αρχή έβγαλε γκαζάκια στο σπίτι της. Μένει να δούμε και εκεί τι συγκέντρωση θα είναι και πώς θα είναι. Έχει κάνει μία, ο Κώστας ο Κυρανάκης που είναι ο γραμματέας πλέον της Νέας Δημοκρατίας, έχει εξαπολύσει μία επίθεση εναντίον του Τσίπρα, λέγοντας ότι εμφανίζεται με ένα, επανεμφανίζεται ο Τσίπρας με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα στο νέο κόμμα του και με μια τέτοια ρητορική, και ότι αυτό έχει τέτοιες συντέπειες. Καλά, κι άλλοι πάνε και γιορτάζουν, τα πάμε έτσι. Το ένα κομμάτι του εμφυλίου εκεί που έδρασε, που ήταν η βάση, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, αν και είναι μεγάλη απόσταση, δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Αναφέρομαι για αυτούς που γιορτάζουν στο Βίτσμεν, τους βλάκες που πάνε και βάζουν, το ένα είναι ιδεολογικό, είναι καμία σχέση, και είναι και σε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με τους αναρχοαυτόνομο βλάκες αυτούς, κουκολοφόρους κλπ. Λοιπόν, και συνέχισε ο κύριος Κυρανάκης λέγοντας ότι όταν σε κάθε μέτρο της τρομοκρατίας, κατά της τρομοκρατίας, η αριστερά ήταν απέναντι, αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα. Έχει άδικο σε αυτό? Τέλος πάντων. Από την άλλη, για να τα λέμε και όπως είναι, όταν όσες επιχειρήσεις έχουν γίνει στο Πολυτεχνείο και επί Νέας Δημοκρατίας παλιότερα, γιατί τώρα στο Πολυτεχνείο δεν έχει γίνει, αλλά να σας θυμίσω παλιότερα, επί Νέας Δημοκρατίας, όταν, όχι όταν έκαψαν το Πολυτεχνείο, όταν έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και τους έβγαλαν από την Τοσίτσα και όπως έβγαιναν έμπαιναν σε κλούβες που είχαν γίνει καμιά τρακοσαριά προσαγωγές, δεν μετατράπηκε σε σύλληψη ούτε το 1%. Αν έγιναν 2 οι συλλήψεις, γιατί είναι γνωστοί γνωστού του γνωστού, όγνωστε οι πιτσιρικάδες αυτοί που βγαίνουν και τα καίνε. Θυμηθείτε την υπόθεση Γρηγορόπουλου, το παιδί το οποίο το σκότωσε ο Κοργονέας, το πυροβόλησε ψυχρό γιατί του πέταξε μπουκάλι στο περιπολικό. Δεν ήταν από καμία οικογένεια, γιατί είναι και αυτό το παραμύθι γύρω γύρω. Όλα αυτά τα πιτσι, όλοι αυτοί που βγαίνουν και είναι δήθεν οι μπαχαλάκηδες, όπως τους λέμε, ανάρχο αυτόνομο, δεν ξέρω ότι ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι είναι, έτσι, δεν είναι από μικροαστικές, όπως λένε, οικογένειες ή φτωχές. Είναι μεγαλοαστών παιδιά όλοι αυτοί. Δείτε ποια ήταν η παρέα του Γρηγορόπουλου που μετεξελίχθηκαν σε συμμορία μετά και έκαναν και ληστείες κλπ. Δείτε ποιοι είναι όλοι αυτοί που συλλαμβάνουν.

αντιλαμβάνονται. Τι οι πατεράδες είναι, δηλαδή θα δικάσει ας πούμε ο δικαστής το παιδί του, λέω εγώ τώρα. Ή θα καταδικάσει ο εισαγγελέας το παιδί του, ή ο μεγαλοδικηγόρος, ή ο πολιτικός, που επειδή είναι στην εφηβεία ή μετά την εφηβεία ή κάνει την επανάστασή του απέναντι στον μπαμπά του, και επειδή ο μπαμπάς του έχει Mercedes, κατεβαίνει και καίει όποια Mercedes βρει μπροστά του, γιατί δεν του δώσε 100 ευρώ χαρτζηλίκι, αλλά του δώσε 70. Γιατί δεν τα λέμε αυτά δηλαδή? Γιατί δεν λέμε τα πράγματα όπως είναι? Όταν λοιπόν τους συλλαμβάνουν όλους αυτούς και βλέπουν ότι είναι ο γιος του τάδε, της τάδε, του Δίνα, του Μπίξε, του Δίξε, της κουμπάρας του κουμπάρου. Λοιπόν, και αβαβά και εντάξει παιδιά, πάμε αφήστε τους τώρα. Και έλα μωρέ παιδιά είναι. Για να δούμε τώρα εδώ λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι τρεις. Ποιοι είναι πίσω από τους τρεις. Γιατί αν θα πρέπει να γίνει, να έχει μούτρα να κυκλοφορήσει και ο Χρυσοχοΐδης και οποιοδήποτε άλλος μετά από αυτό που συνέβη από την κυβέρνηση, θα πρέπει να βγουν τα ονόματα και οι σχέσεις τους με ποιους. Έτσι. Ούτε όπως σε κάτι πυρκαγιές που είχαν πιάσει κάτι εμπριστές και κρύβανε την κομματική τους ταυτότητα για να μην υπάρξει αυτό και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, πράγματα τα οποία τα ξέρουμε. Παρακαλετά, μην βγάζετε, μην αυτό, μην κάνετε. Μιλάω για άλλες εποχές. Και ο δημοσιογράφος πάντα βάζει, να ξέρετε, το εθνικό, ο κανονικός, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα. Δεν θα γίνουμε, με εξαιρέσεις λέμε τώρα, που το επιδιώκουν κιόλας. Δεν θα γίνει αφορμή ο δημοσιογράφος για να πας σε έναν εμφύλιο επειδή έχει μια είδηση η οποία μπορεί, δεν ξέρω εγώ τι να είναι, να αποδειχθεί ότι ο τάδε που έβαζε φωτιές ήταν συγγενής ή κουμπάρος του τάδε πολιτικού και το έκανε για αυτό το λόγο. Και δεν μιλάω για για αυτή που πιάσανε προχθές που ήταν υποψήφια με την Κωνσταντοπούλδα. Να, μιλάω για μια γυναίκα προφανώς με προβλήματα. Μιλάμε για οργανωμένα σχέδια. Τέλος πάντων, τώρα άλλη κουβέντα αυτή. Εγώ περιμένω να δω ονόματα, να δω ποιοι είναι. Πλέον είναι δολοφονία. Περιμένω τον εισαγγελέα να δείξει την ίδια ευαισθησία που δείχνει με άλλους, με άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες, και βγάζει αμέσως τα πρόσωπά τους, δίνει εντολή να βγουν τα πρόσωπά τους στη φόρα. Περιμένω να δω πού θα πάει αυτή η ιστορία.

Άλλο θέμα, το οποίο επίσης είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχει να κάνει, μπορεί να υπάρχει σύνδεση, μπορεί, αλλά αν δεν έχει σύνδεση άμεση είναι σε αυτή τη λογική, της οπαδικής βίας. Έχουν γίνει 10 συλλήψεις, έγιναν τέλος, να πούμε αρχικά ότι έγιναν οργανωμένες έφοδοι, και υπήρξε οργανωμένη έρευνα, μετά και το περιστατικό της Καλλιθέας, έτσι, με τη δολοφονία του 15χρονου, το μαχαίρωμα. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί 10 άτομα τα οποία οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Αυτοί δρούσαν κυρίως στη Δυτική Αττική. Η δράση τους ξεκινά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 25. Έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 39 κατηγορούμενοι, και είναι όλοι προφανώς, και είναι και οργανωμένοι οπαδοί μεγάλης αθηναϊκής ομάδας. Αθηναϊκής. Ωραία. Λοιπόν, εξετάζεται να έχουν εμπλοκή σε επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ και άλλα εκρηκτικά μέσα. Και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό με κίνδυνο για ανθρώπους και περιουσία, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, κατοχή ναρκωτικών και εμπορία, και 7 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Είναι άλλη μια μεγάλη υπόθεση η οποία θα απασχολήσει. Φαίνεται ότι το υπόβαθρο όλης αυτής το υπόβαθρο, η κύρια δράση τους, των οργανωμένων, των συγκεκριμένων, προφανώς είναι μέλη συγκεκριμένου συνδέσμου, ήταν η εμπορία ναρκωτικών, και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησής τους για να μπορέσουν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, άλλο θέμα. Πλέον μόνο οι δικηγόροι θα μπορούν να καθοδηγούν τους μετανάστες. Τέλος η ΜΚΟ δηλαδή, που μπαίνουν μπροστά και όλο αυτό το μπάχαλο που υπάρχει τώρα, όπου αποδεδειγμένα η πλειοψηφία των ΜΚΟ που ασχολούνται με μετανάστες διαλύθηκαν έτσι κι αλλιώς. Οι περισσότερες ήταν και αυτές που έκαναν και το εμπόριο των ψυχών. Λοιπόν, έρχεται κοινή υπουργική απόφαση όπου οι μετανάστες όταν φτάνουν στη χώρα μας θα ενημερώνονται για τις επιλογές που έχουν μέσα από ομαδικές συνεδρίες με δικηγόρους. Οι δικηγόροι θα παίρνουν 160 ευρώ για κάθε συνεδρία και μπόνους 250 εάν πείσουν τον κάθε τούντα ασύλου να φύγει από τη χώρα. Λοιπόν, τη γεία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Κεντρική αλλαγή, όπως είπαμε, είναι ότι η νομική καθοδήγηση θα γίνεται πλέον μέσα από το Μητρό Δικηγόρων Νομικής Καθοδήγησης, το οποίο είναι τηρείται στο Δικηγορικό Σύλλογο. Οπότε η ενημέρωση όσων αιτούνται άσυλο θα περνά από πιστοποιημένους δικηγόρους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίοι φυσικά θα λάβουν ειδική επιμόρφωση, δεν θα πάνε έτσι, και θα έχουν ασυμβίβαστα και θα υπάρχει και μηχανικός έλεγχος. Λοιπόν, όπως είπαμε, στο άρθρο 9 της απόφασης η βασική αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται στα 160 ευρώ συν το ΦΠΑ ανά συνεδρία, είτε είναι ατομική είτε είναι ομαδική. Εφόσον όμως κάποιοι από τους ετούντες που υπάγονται στη διαδικασία δεν έχουν ισχυρό προφυγικό προφίλ, ισχυρό προσφυγικό προφίλ, είναι αυτό που λέμε ότι τώρα αυτός τι πρόσφυγας, αφού είναι ή αυτό ή φαίνεται ή δεν ψήνει, δεν πείθει ότι είναι πρόσφυγας. Εάν κάποιος από αυτούς που δεν φαίνονται και τόσο πρόσφυγες αλλά κάτι άλλο υποβάλει αίτηση εθελούσιας ή οικειοθελούς αναχώρησης από τη χώρα εντός 2 μηνών, αποσυρθεί δηλαδή, αποσύρει την αίτησή του για για άσυλο, τότε ο δικηγόρος θα παίρνει επιπλέον αμοιβή 250 ευρώ, την οποία όμως δεν θα την παίρνει μόλις ο ετών άσυλο πάει και το αποσύρει, αλλά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και φύγει από τη χώρα. Δηλαδή το κίνητρο αυτό για τους δικηγόρους έχει άμεση σύνδεση με πραγματική επιστροφή και όχι με τυπική δήλωση πρόθεσης. Λοιπόν, είναι μια νέα διάταξη που θα ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο που έχει χαράξει ο Πλεύρης, στο μεταναστευτικό. Και ο άξονας ο βασικός είναι ότι δεν μπορούν να παραμένουν επαόριστον στη χώρα όσοι δεν δικαιούνται διεθνής προστασίας. Τώρα αυτό με το 250 είναι λίγο, ξέρω εγώ, ναι. Δεν ξέρω. Κάπως μου φαίνεται βέβαια. Μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Θα δούμε.

Λοιπόν, έχει κάνει ανάρτηση η Παυλίνα η Βουλγαράκη, η κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, για την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο σπίτι της. Έχει άλλα τρία αδέρφια η Βουλγαράκη. Το είχα καλύψει εγώ αυτό τότε. Είναι η κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Βουλγαράκη. Τότε ήταν 13, είναι η μεγάλη του κόρη. Νομίζω έχει άλλα τρία, όχι σίγουρα είναι πολυτεκνός, άλλα τρία παιδιά, άλλα δύο κορίτσια και ένα αγόρι, κάπως έτσι. Αλλά θυμάμαι ότι ήμουνα τέλος πάντων στο Μέγκα τότε βάρδια και τους είχαν βάλει γκαζάκια. Το σπίτι τους ήταν στο Λυκαβητό, ας πούμε, κάτω από το Λυκαβητό, στα πρανή του Λυκαβητού. Δεν ξέρω αν έχει συλληφθεί κανείς τότε. Δεν θυμάμαι να έχει συλληφθεί κανείς. Πάντως ήταν η εικόνα, ήταν να βλέπεις τώρα μια, ό,τι και να είναι αυτός που είναι, μια οικογένεια η οποία ουσιαστικά ξεσπιτώνεται. Ήταν όλη η οικογένεια μέσα, κινδύνευσαν να καούν τότε. Έτσι, που ήταν πάλι γκαζάκια και μολότοφ και τέτοια, ρίξαν και εξαφανιστήκαν. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον, λέει η Παυλίνα η Βουλγαράκη. Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά, κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια, όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια. Που έχουν περάσει 23, σαν τώρα το θυμάμαι. Όταν άκουσα 8 μπαμ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στο Λυκαβητό, μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται. Πήρα στην αγκαλιά μου την αδερφή μου που μόλις λίγους μήνες πριν είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει? Ας μην ξανακοιμηθώ ποτέ, να μην χρειαστεί να μάθω. Προσωπικά έχω καλύψει άπειρα τέτοια με γκαζάκια και δεν βρίσκω καμία λογική. Πας και βάζεις γκαζάκια και έστει. Εγώ σου λέω, είναι αυτή η χαζοαντίληψη του ένοπλου δίθεν αγώνα και αυτό, και πας και στο σπίτι του αλουνού το αυτοκίνητο, και είναι αυτό ακριβώς όπως το είπα πριν. Δεν έχει κανένα ταξικό πρόσημο όπως θέλουν να το αποδώσουν. Το αντίθετο είναι. Η πλειοψηφία των μελών αυτών των ομάδων, γι' αυτό και δεν έχουν, είναι, το λέω ξεκάθαρα, δεν υπονοώ κάτι. Γι' αυτό και τόσα χρόνια χαίρουν αυτή τη ασυλία. Είναι μεγαλοαστοί, είναι παιδιά μεγαλοαστών. Η μεγάλη πλειοψηφία τους. Υπάρχουν και ιδεολόγοι και αυτό και οκ. Okay. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι μεγαλοαστοί που καίνε το αυτοκίνητο γιατί έχει ίδιο μπαμπάς που δεν του έδωσε το χαρτζηλίκι που ήθελε, ή νομίζουν ότι κάνουν μια επανάσταση και μια απαρνούνται τα χρήματα που έχουν οι γονείς τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι αυτό, είναι τόσο απλό. Και λέω πάλι χαρακτηριστικό παράδειγμα, τότε στο Πολυτεχνείο όταν έγιναν 300 τόσες προσαγωγές και έγιναν οι 3 συλλήψεις μόνο και δεν έγινε και τίποτα μετά. Και τους αφήνανε, φύγε. Μα ποιον θα, το παιδί του θα πιάσει? Ή θα καταδικάσει ο δικαστικός ή ο αστυνομικός ακόμα ή... Πονάει λίγο που τα λέμε, αλλά εμείς θα τα λέμε.

πραγματικός, σε εισαγωγικά πάλι το λέω, μικροαστός, δεν θα πάει να κάψει κανένα αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα δεν θα πάει γιατί δεν προλαβαίνει, γιατί έχει να πάει στο μεροκάματο το πρωί ή στη δουλειά του για να ζήσει, έτσι. Δεν πρόκειται να πάει να κάψει κανένα αυτοκίνητο, γιατί ξέρει ότι όπως και να το έχει πάρει ο άλλος, ξέρει πως βγαίνουν τα λεφτά, ξέρει τι σημαίνει να δουλεύεις, ξέρει, σε αντίθεση με το καλομαθημένο αυτό παιδάκι που παίρνει μόνο χαρτζιλίκι και το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να αντιδρά γιατί νομίζει ότι κάνει επανάσταση. Λοιπόν, αυτό που θέλουν να βάλουν και καλά τα κατώτερα οικονομικά στρώματα αντιδρούν, καμία σχέση απολύτως. Απολύτως καμία σχέση. Είναι ένα ωραίο παραμύθι που έχουν στήσει γύρω από αυτή την ιστορία, γιατί έτσι βολεύει. Το παιδί που σηκώνεται 7 η ώρα για να πάει στην οικοδομή και μετά πάει να σπουδάσει ή οτιδήποτε άλλο ή να δουλέψει, δεν προλαβαίνει να πάει να φτιάξει μολότοβο να πετάξει. Δεν θέλει να το κάνει. Θέλει να κοιτάξει να καλυτερέψει τη ζωή του. Τα κακομαθημένα είναι αυτά που πάνε και κάνουν όλα αυτά που κάνουν.

Άλλο θέμα, πολύ σημαντικό επίσης, όσοι χρωστάτε στο δημόσιο, σπεύστε, είναι μια χρυσή ευκαιρία. Μπαίνουν σε, για να ρυθμίσετε τα χρέη με ένα πολύ μικρό ποσό κάθε μήνα, όσο μπορεί ο καθένας και αντέχει μικρότερο. Από 72 δόσεις μέχρι 100 ανάλογα την περίπτωση. Μπορεί να αποδεσμευτούν λογαριασμοί με καταβολή του 25% της οφειλής. Γίνεται εξοδικαστικός και για χρέη από 5.000 ευρώ πια. Δεν χρειάζεται δικαστήριο. Έχει αυξηθεί το ακατάσχετο, να θυμίσουμε, στα 1.600 ευρώ. Είναι άμεση ρευστότητα αυτό, 350 ευρώ και πάνω το μήνα, έτσι. Λοιπόν, και μπορούν όλοι να μπουν, μπείτε να δείτε τις διαδικασίες. Είναι ατομικά για τον καθένα τι συμφέρει και τι μπορεί να κάνει. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να όποιος έχει αυτό το βραχνά να τον βγάλει από πάνω του.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Πρέπει να πάρουμε και εμείς μια άδεια. Έτσι. Λοιπόν, να προσέχετε, να έχετε το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα, μια καλύτερη ακόμα Παρασκευή και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε εμείς σε καμιά εβδομάδα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Διαγωνισμός, λάθος, διαγωνισμός έληξε την πρώτη, έληξε χθες, την Τετάρτη. Λάθος, για τα 25-25 τα βιβλία την άλλη εβδομάδα πια. Έχουμε όμως το διαγωνισμό για το live του Χωσέ Τζέιμς, έτσι, στο Λυκαβιτό για τη Δευτέρα 6 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο, την Παρασκευή, το μεσημέρι. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, ψάχνετε να βρείτε το Real, γιατί τρέχουν προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβιτό. Μην το χάσετε, το έλεγα αυτό και για την Beth Hart και πολλές φορές επίμονα, διότι θα σας πω μετά τι έγινε στο Λυκαβιτό. Ακούστε και την Κλαούδια νωρίτερα. Ήταν πραγματικά, όπως μίλησα με ανθρώπους μέσα από το θέατρο και με ανθρώπους που πάνε χρόνια στο Λυκαβιτό και παρακολουθούν συναυλίες, όχι μόνο ξένες αλλά και ελληνικές και πολλά δρόμενα πολιτιστικά, την χαρακτήρισαν μία από τις καλύτερες συναυλίες δεκαετίας στο Λυκαβιτό, και δεν πέφτουν έξω πραγματικά. Δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε άνθρωπος που να πει χθες το βράδυ και να βρει ένα ψεγάδι στην Beth Hart για όλο αυτό το πρόγραμμα, για όλο αυτό το live που ανέβασε, και πραγματικά μπράβο της που έφτασε σε αυτό το σημείο, πιο όριμη από ποτέ και κάνοντας ένα πολύ συγκεκριμένο σετ, το οποίο δεν ήταν και εύκολο. Λοιπόν, για το Facebook έχουμε προσκλήσεις για το Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Ομοίως ο διαγωνισμός, και αυτός ο διαγωνισμός έληξε, φίλοι μου, Πέμπτη 2 το μεσημέρι. Τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί, συγγνώμη που με βλέπετε έτσι σκεπτικό, αλλά τρέχουν συνέχεια, έχουμε σελίδες με live, με events, με δρόμενα. Μόνο Instagram λοιπόν. Live για τον Χωσέ Τζέιμς, για το Λυκαβιτό, για την Δευτέρα. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, φωτογραφίες, μηνύματα, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο Blake Shelton. Και αυτός σε περιοδία. Όλος ο κόσμος, όλοι οι καλλιτέχνες είναι σε περιοδία. Και πολύ περισσότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι αυτές τις μέρες έχουμε και 4th of July μεθαύριο.

De Janeiro Blue. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με ένα σχήμα με τους Wrestlers Road, όπου οι Wrestlers Road, φίλες και φίλοι, χθες βρέθηκαν στην Αθήνα. Και το λέω αυτό διότι γίνονται πάρα πολλές γιορτές με τίτλο Freedom 250 στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο, διότι γιορτάζουν φέτος 4th of July τα 250 χρόνια Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν το βράδυ στο Δήμο Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, ήρθαν για πρώτη φορά οι Wrestlers Road παρέα με την Julia Cole σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που ενώνει και ήταν μια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Arts Envoy του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου Αμερικάνοι καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία. Εμφανίστηκε λοιπόν η Julia Cole από το Τέξας ως ανεξάρτητη τραγουδίστρια εδώ και χρόνια. Έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή κοινότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, αλλά και στο εξωτερικό, και η Wrestlers World, που αποτελούν ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα στην σύγχρονη country μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό διότι ναι μεν βγήκανε από το third season του X Factor του Αμερικάνικου, έρχονται από τον Άσβιλ, οι ίδιοι έχουν γράψει κομμάτια για τον Κέιν Μπράουν τα τελευταία χρόνια, για τον David James, για πολύ κόσμο, και είναι και καλό σιγά σιγά που αρχίζουν και έρχονται και τέτοια ονόματα στη χώρα μας. Χθες λοιπόν, αν και δεν έχω προλάβει να δω βίντεο και reviews, είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα έπαιξαν αυτό το τραγούδι που θεωρείται και μεγαλύτερη τους επιτυχία, το Last Rodeo, μέχρι τις 8.30 και κάτι. Η Wrestlers World.

0: gazarte.gr.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
5: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα.

Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones από το Foreign Tongues. Αυτό είναι το άλμπουμ. Το άλμπουμ που κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα και κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου. Ξέρουμε πάντα όλοι ότι οι παραγωγές και όλες οι νέες κυκλοφορίες γίνονται πάντα Παρασκευές. Την 5η λοιπόν, 9 Ιουλίου, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον κόσμο θα ακούσουμε σε πρώτη ακρόαση το Foreign Tongues, τα υπόλοιπα τραγούδια δηλαδή από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε στο Metropolis Studio στο Δυτικό Λονδίνο με Jacky Richards και Ron Wood να συνεργάζονται ξανά με τον Andrew Watt. Το έχουμε πει εξάλλου, ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο και είναι ένας από τους λόγους που εμπιστεύονται για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια οι Stones για να βγάλουν ένα νέο άλμπουμ και με νέο υλικό αλλά και με τραγούδια τα οποία τα ξέρουμε και θα τα ξανακούσουμε. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει και μια διασκευή μέσα του You Know I'm No Good της Amy Winehouse, δίνοντα του πιεστηρίου, όπως υπάρχει και το Beautiful Delilah του Chuck Berry, η μεγάλη επιτυχία που ούτως ή άλλως οι Stones ήταν επηρεασμένοι και από τον ήχο του Willie Dixon και γενικά από τον ήχο της blues και φυσικά του πατριάρχη του rock'n'roll που ήταν ο Chuck Berry. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Και αυτός είναι ο Big X The Plank. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά.

Ρεμιξαρισμένη η Φρανσουά Ζαρντί. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα. 210-666-429 το τηλέφωνο που καλείτε εδώ στο στούντιο. Έχουμε το Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, παρατηρήσεις. Μας λέτε πώς περάσετε χθες στα live. Ήταν αρκετοί που πήγατε στο Mobi, στο Release. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Ούτως ή άλλως ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξε περίπου 100 λεπτά και απέδειξε ότι απόλυτα φυσιολογικό. Ούτως ή άλλως ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξε περίπου 100 λεπτά και απέδειξε ότι αν και τα χρόνια

live και δει στην Αθήνα. Και νομίζω ότι αποζημίωσε 100% όλο τον κόσμο και τον κόσμο ο οποίος μπορεί, ίσως κάποιος που την έχει ξαναδεί την Beth Hart στην Ελλάδα, να ήταν διστακτικός με την έννοια του ότι τι μπορεί να κάνει πάνω στη σκηνή παίζοντας με ένα κρουστό, όπου ήρθε τελευταία στιγμή και καλύτερα για μένα, που βρέθηκε και ο κρουστός της μπάντας και ο Νίκολς βέβαια, όπου έπαιξε κιθάρα, έπαιξε και λίγο μπάσο κάποια στιγμή. Αλλά το ωραίο είναι ότι πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχω παρακολουθήσει άπειρες συναυλίες, φίλες και φίλοι, και διστολικά διτό. Πρώτα απ' όλα, μπράβο στον κόσμο που ήταν μεγάλη ηλικία, πολύ νέοι, πάρα πολύ νέοι, μαμάδες, παιδιά, μωρά. Δεν ακούστηκε, φίλες και φίλοι, ούτε μια κουβέντα. Δεν ακούστηκε ούτε ένα τσιχ. Νόμιζες ότι βρισκόσουνα στο Ηρώδιο, σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όλοι είχαν βάλει τα κινητά τους στη δόνηση. Σεβάστηκαν πρώτα απ' όλα την τραγουδίστρια όταν παίζει ένα unplugged set και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο κοινό, διότι είναι διαφορετικό να έχεις το stage το οποίο είναι μακριά και να βρίσκεσαι στην κερκίδα και να χτυπάνε τηλέφωνο ή οτιδήποτε, γιατί έχεις διαφορετικό setup, έχεις διαφορετικό ήχο, έχεις πολύ πιο δυνατό ήχο, ένα άλλο πράγμα όταν είναι plugged και όταν είναι unplugged. Από την άλλη λοιπόν, ο κόσμος ήταν, σεβάστηκε απόλυτα αυτό που έκανε ο καλλιτέχνης. Δεύτερον, ο καλλιτέχνης κατάλαβε αμέσως, όταν τραγουδάς τώρα και έχεις απόσταση αναπνοή στον κόσμο και είσαι μέσα στο κύλο, κατάλαβε απόλυτα η Beth Hart με τι έχει να κάνει. Και όπως μου είπε, δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Και δεν το είχε ξανακάνει, μιλήσαμε μετά πολύ αργά όταν τελείωσε το live και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι ως και συγκινημένοι, διότι αν υπάρχει μια ανασφάλεια από τον κόσμο σε σχέση με το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα live το οποίο είναι unplugged, είναι μπαίνεις και βλέπεις μπαμ μπροστά σου μια σκηνή, δεν βλέπεις από πίσω το stage το οποίο έχουμε γνωρίσει όλοι στο Λυκαβιτό, λες όπα, να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα πραγματικά και χωρίς μότζο και χωρίς μπαριέρες, τίποτα. Ο κόσμος λοιπόν ανεβοκατέβαινε από πάνω, δεν πέρασε κανένας πάνω από την, μέσα από το κύλο την ώρα που τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, και μπράβο και στην παραγωγή και μπράβο και στον κόσμο που το σεβάστηκε και το τήρησε αυτό. Δεύτερον, το setlist δεν ήταν εύκολο, δηλαδή ξεκίνησε με το Another Go Blind, το cover της Etta James, και αργότερα με το Isolation, είπε το Spiders in the Red, το Saint Teresa, ιστορίες, το I'll Take Care of You του Bobby Blunt, την διασκευή, είπε 14 τραγούδια με αποκορύφωμα το Sugar Sack και το You Still Got Me, και αργότερα βέβαια με την Ανιψιά της τραγούδισε το Mama This Once For You, το Woman Down πάλι και το Sever With The Razor. Δεν ήταν εύκολο το set list, ο κόσμος συζήταγε κομμάτια, τη ζήταγε και τραγούδια να πει. Υπήρχαν πάνω από 250 τραγούδια request, μου το είπε και η ίδια. Μου λέει: είναι φοβερό, μου λέει, το τι μου ζητήσανε. Πραγματικά, μακάρι να είχα ένα τετράωρο, ένα πεντάωρο να το ξανακάνω ή να μείνω πάνω στη σκηνή. Πραγματικά να το κάνω. Ήταν εντυπωσιακό. Άνθρωποι, τεχνικοί, ο ήχος ήταν κρυστάλλινος. Σας μιλάω τώρα, υπάρχουν φορές που ξέρετε, εγώ όταν βγαίνω στο μικρόφωνο, λέω και για τα κακόσχημένα πολλές φορές μια συναυλία. Ο ήχος ήταν κρυστάλλινος, τα φώτα ήταν τέλεια, ήταν ό,τι έπρεπε, ήταν κατανοητικό αυτό το πράγμα. Like a church, όπως μου είπε συγκεκριμένα. Και βέβαια αργότερα ανέβηκε, ξεθάρεψε και η ίδια. Γεμίζει, είναι ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, που μπορεί να γεμίσει μια οποιαδήποτε σκηνή. Όταν άφησε το πιάνο και έπαιξε ο Νίκολς και τα κρουστά και βγήκε μέσα στον κόσμο, ανέβηκε πάνω στον κόσμο, βγήκε φωτογραφίες, τραγούδισε. Μπράβο της, πραγματικά μπράβο της. Θέλει να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ζήτησε 100 φορές συγγνώμη που δεν ήρθε πέρυσι για τα δικά της θέματα προσωπικά. Δεν έχει κρύψει ποτέ η Beth Hart το τι έχει και το ότι έπασχε παλιά από διπολισμό, οτιδήποτε. Μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ της έχω πει και το έχει σκεφτεί και η ίδια ότι κάποια στιγμή η ζωή της θα πρέπει να γίνει ταινία, γιατί πραγματικά τα περισσότερα κομμάτια είναι βιωματικά. Ήταν ένα dark alternative country rock blues πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να το κάνει μόνο η ίδια. Και όταν λέμε γέμισε τη σκηνή, στην κυριολεξία τη γέμισε. Και με το παραπάνω. Και μπράβο στον κόσμο και μπράβο και στην Beth Hart.

Αυτή λοιπόν είναι η Beth Hart. Χθες το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού. Εξαιρετικό, εξαιρετικό πραγματικά το live. Δεν το είπε αυτό το τραγούδι. Δεν είπε το As Long As I Have Song. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Θα μπορούσε να τραγουδούσε άπειρα. Όλα αυτά που είπε χθες το βράδυ η Beth Hart, να ξέρετε ότι είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια υπό τη μορφή του storytelling. Είναι ιστορίες μέσα από τη ζωή της. Γι' αυτό έχω πει χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε άνετα να κάνει βιβλίο ή να κάνει ταινία τη ζωή της. Ό,τι ακριβώς έχει κάνει ο Μόμπι, όπου ο Μόμπι έκανε documentary το θέμα της ζωής του και μίλησε πάρα πολύ ανοιχτά. Το είχα τη χαρά πριν από 5 χρόνια του μιλήσω του Μόμπι και είπαμε ακριβώς αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα που πέρασαν μέσα από τη ζωή του και έγινε ντοκιμαντέρ και πολύ περισσότερο τότε όταν είχε βγάλει ένα άλμπουμ συνεργασία στην Deutsche Grammophon, κάτι το οποίο μίλησε και λίγο και προχθές και χθες το βράδυ κυρίως για το Heroes, για τη φιλία του με τον David Bowie, γιατί έμεναν μαζί, έμεναν μάλλον περί 20 μέτρα μακριά στο East Manhattan και κάποια στιγμή γνωρίστηκαν, κάποια στιγμή πήγαινε ο Μόμπι και του έπαιρνε ο David Bowie του έπαιρνε καφέ και βρέθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού του, πηγαίνανε μαζί και ψωνίζανε σε grocery store από κάτω, κάποια στιγμή βρέθηκαν λοιπόν στο σαλόνι του Bowie και εκεί έπαιξαν και ήταν και ένας από τους λόγους που τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα στο We Can Be Heroes, το γνωστό τραγούδι το οποίο ακούστηκε χθες το βράδυ στο release. Ο Μόμπι λοιπόν είναι από εκείνες τις βραδιές που ξέρεις ότι θα είναι ούτως ή άλλως sold out. Το live το άνοιξαν οι Pale Blue Eyes, την παρθενική τους εμφάνιση στο ελληνικό ακροατήριο. Την σκυτάλη πήραν οι Garbage που από τη δεκαετία του 90 δίνουν φωνή και μουσική σε, γενικά σε δικαιώματα. Ό,τι ακριβώς κάνει ο Μόμπι με διαφορετικό τρόπο το κάνει η Σκοτσέζε, η Σίρλι Μάνσον. Με ένα δικό τους τρόπο περνάει τα μηνύματα μέσα από τα τραγούδια και με καινούριο single και γενικά με καινούριο υλικό. Επαναστατεί και η ίδια και η μπάντα της με το δικό της τρόπο και μάλιστα αναφέρθηκε και στην Πατή Σμιθ, την οποία γνώρισε στην Αθήνα, και βέβαια τραγούδισε και το Love Song των Cure που θεωρεί ότι είναι μία από τις αγαπημένες μπάντες. Ανέβηκε λοιπόν ο Μόμπι χθες το βράδυ στη σκηνή με το Tacy, με ένα μπλουζάκι που έκανε μια σαφή αναφορά στην ομώνυμη ταινία με θέμα τον ακτιβισμό και για τα δικαιώματα των ζώων, της οποίας υπογράφηκε το σενάριο. Μόμπι τραγούδισε τα πάντα, όλος ο κόσμος χάρηκε. Κινόταν πάνω κάτω στη σκηνή, έπαιξε πλήθρα, έπαιξε κρουστά, έπιασε και την κιθάρα του, έπαιξε ένα κομμάτι. Και γενικά με μια ενέργεια που λίγοι καλλιτέχνες καταφέρνουν. Και ήταν και ένας από τους λόγους που αποθεώθηκε πραγματικά. Ο Μόμπι που είχε να έρθει στην Αθήνα από το 2011. Ακτιβιστής και βέγκαν πάρα πολύ σωστά. Και έγινε από τότε που, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, οι λέξεις αυτές δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Μπιλάλ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μαρή Φρός. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας, φίλες και φίλοι. Ο Πάπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Ρίνα Σιμών, ρεμιξαρισμένη. Four Women. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Don't

Νίνα Σιμών λοιπόν και Four Women. Πόσες φορές έχει ρεμιξαριστεί η Νίνα Σιμών, αλλά αυτό το ρεμίξ της Desiree είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Μου λέτε, είδαμε και χθες πολλούς ακροατές του κόσμου στο live της Beth Hart. Ναι, είναι ένα πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι. Το έχετε πει όλοι. Και βέβαια μέσα στον Ιούλιο έχουμε ακόμα, έχουμε Florence and the Machine, έχουμε τους Cure, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που διοργανώνει και τον Καζάρτε και στην Τεχνόπολη και στο Roof Stage. Τρέχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά φεστιβάλ και στα νησιά τρέχουν πάντα πολλά φεστιβάλ τέτοιο καιρό, καλοκαίρια. Αν μπορείτε να ψάξετε κάποια στιγμή θα κάνουμε μια λίστα, γιατί τα περισσότερα νησιά διοργανώνουν εξαιρετικά φεστιβάλ και με κλασική μουσική και με Έλληνες και με ξένους καλλιτέχνες, και πραγματικά είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε και από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και Κόσμος Jazz ακούτε. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, τα πάντα, ό,τι υπάρχει. Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco, με το soundtrack του καλοκαιριού, με τη σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου. Και καλό είναι να μπαίνετε και να μπείτε και στο Spotify. Τρέχει καλοκαιρινή λίστα που έχουν ετοιμάσει παραγωγή του Κόσμου. Best of Summer 2026. Με τις επιλογές και μέσα από την λίστα του κόσμου στο προφίλ στο Spotify. Καλησπέρα σε όλους εσάς, που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Σάγκη. Σάγκη εδώ παρέα με το Sting. Μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι, όχι μόνο με τη ρέγγι, αλλά και με τα τραγούδια τους. Εξάλλου, ο Σάγκη με το Sting δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν συνεργασία. Είχαν βγάλει ένα άλμπουμ πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. The New Kid in Town.

The New Kid in Town, αυτή είναι Eagles από τα παλιά και λέω, σκεφτόμουν λίγο το New Kid in Town, όλοι άκουγαν το Hotel California το οποίο είναι 6 λεπτά και μετά οι περισσότεροι σήκωναν τη βελόνα γιατί ήταν ακριβώς το επόμενο τραγούδι το New Kid in Town. Παρόλα αυτά όμως, Glenn Frey είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια ότι το New Kid in Town ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και παραμένει βέβαια ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μπάντας των Eagles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρηλυκή Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: cosmosradio.gr Cosmos Classic.

Burns και Dico Vertino, αυτή είναι η Καλέξικο από το 2000. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η βράδυ 2 Ιουλίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι το Kingdom, αυτή είναι η Joy Crooks. Joy Crooks που έχει επιστρέψει ούτως ή άλλως και με νέο single. Και αυτή είναι η Lordi. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Lordi διασκευάζει Take Me to the River. Ένα κομμάτι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία και το είχαν μάθει όλοι στην αρχή με τη φωνή του Al Green, του Reverend Al Green. Αργότερα βέβαια και με τη φωνή των Depeche Mode.

Αυτή είναι η Mavericks, αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο έφυγε από τη ζωή. Κοιτάω και το πρόγραμμα το Mavericks, όπου θα εμφανιστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εμφανιστούν σε ένα tour. Λέγαμε νωρίτερα για τους Restless Road. Οι Restless Road και σήμερα έχουν παίξει, έχουν εμφανιστεί στο πάρτι, στην γιορτή που γίνεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια που διοργανώνει η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί βρέθηκαν νωρίτερα οι Restless Road για την γιορτή που κάνει λοιπόν η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας, με πολύ κόσμο και οι Restless Road νωρίτερα πάνω στη σκηνή. Αυτός είναι ο Λας.

Μπογιάρο, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Ο Μπάμπης Δούκαδος βρέθηκε στον ήχο και θα συνεχίσει με τις μουσικές επιλογές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη με τις δικές της μουσικές επιλογές, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Summer in the City. Με τον Τζο Κόκερ, ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι και για τα υπόλοιπα που έρχονται. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival, το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Γιώτα Κοτσέτα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Cosmos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Marco Celloni από την Ιταλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.
2: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Night.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Γυρνάμε πίσω στο 1982, όταν οι Queen φιλοξένησαν τον David Bowie για αυτό το άσμα, το οποίο και ανοίγει τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα cool cut παλιό και υπέροχο από τους Queen και τον David Bowie.

Καλώς ήρθατε στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε να κάνουμε όλες τις διαφορετικές διαδρομές και να πούμε αυτό που έλεγαν οι chocolate milk πολύ σοφά. Action speaks louder than words. Έτσι είναι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω, να πάω πού? Ένα Justice Divine καταφθάνει από το 1974, Cosmic Vortex ή αλλιώς Weldon Irving. Walk that walk, talk that talk. Απλά.

μία στάση εδώ στο καινούριο άλμπουμ του Winston McAnuff. Αυτός συνεργάζεται με τους Java και εκεί ακριβώς στη Γαλλία ηχογραφούν αυτό το elementary άλμπουμ τους. Αμπού.

τον Λουίτζι Ντεσίκο πάλι τον βρίσκουμε στην Νάπολη. Εκεί ηχογραφεί τις μουσικές του, εκεί ανεβαίνει και ψυχολογικά. Climb up, μας λέει.

Chicken Jaffa Coli με την Έκα. Σίγουρα η Έκα δεν θα έρθει στην Καβάλα, όπου θα δώσει την εξαιρετική παράστασή του αυτός ο καλλιτέχνης. Όμως το Human Thing ενδεχομένως και να το πει.

όταν ο Τζο Στράμερ άφηνε τους Κλας και έφτιαχνε τη δική του μπάντα με τις Latin εμπνεύσεις του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρυβόταν και αυτός ο διαφορετικός κόσμος. Μόντο Μπόγκο, There's something there.

αυτός ένας υπέροχος μουσικός ταξίδεψε στην Κούβα και έκανε την Αβάνα δική του. Ο Μάρκ Ρίμπο μαζί με τους Λος Κουμπάνος Ποστίζος φτιάξανε για την αιωνιότητα αυτό εδώ, το Νομεγιόρες Μας.

Ο Μίστα Σαβόνα κρύβεται στην Αυστραλία, εννοείται πως αγάπησε την Κούβα και όχι μόνο αυτήν, και φιλοξένησε τον Τζουλίτο Παντρών προκειμένου να φτιάξουν αυτή την τρομπέτα, αυτό το ιντερλούδιο τρομπέτας.

τη Γερμανία, το Ανόβερο, αυτή την παγωνιά. Κι όμως ονειρεύτηκαν τρία αγόρια που ερχόντουσαν από την Αβάνα και το έκαναν μουσική. Three Havana Boys είναι ο

0: συζήτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: cosmosradio.gr.
3: The name of the song.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στον R.L. Burnside μας, ο οποίος έρχεται εδώ με την κακή του τύχη.
5: Hello, a lot of people don't know about that.

Εδώ είμαστε. Φιλόξενοι για όλους. Η Κωνσταντοχής ανοιχτός, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Τζόνι Χούκερ παίρνει τη σκυτάλη. Εννοείται. Serves me right to suffer.

οποίος ξεκίνησε από το βορρά, από τη Νέα Υόρκη δηλαδή, κατέληξε στη Νέα Ορλεάνη και στο ενδιάμεσο έκανε και μια ηχογράφηση με την Πάμπαλα Blues που έρχεται από το Μαρόκο. Το Μπαγκόρο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του.

Ευχαριστώ για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον Νίκο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος